0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Λέγεται.
6: Γεια σας κύριε Ανδρομάχη, είμαι ο κύριος Θεοφάνης Γκορτζόπουλος από το Γραφείο Μετάβασης. Προσπάθησε κάποιος υπάλληλος μας να επικοινωνήσει μαζί σας θες, αλλά δυστυχώς ήταν σε δουλειά και δεν προλάβαμε να συνεννοηθούμε.
5: Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν με ενδιαφέρει πρώτα.
6: Μιλήσατε, ναι. Ξέρετε, εμείς είμαστε μια εταιρεία που δουλεύει μόνο κατόπιν προσωπικής πληροφορίας, γι' αυτό θέλαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Έχουμε το Γραφείο Τελετών Μετάβασης, το οποίο πλέον δραστηριοποιείται και στη Βουλγαρία.
5: Ναι.
6: Και θέλαμε έναν άνθρωπο ο οποίος, ξέρετε, θα μπορούσε να αναλάβει να φτιάξει κάποια πακέτα νυχιών για κηδείες, μνημόσυνα κτλ. Και ο πατέρας μου, ο κύριος Ιωάννης Γκορτζόπουλος, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεργαστεί αποκλειστικά με εσάς.
7: 4.000!
6: Θέλει να δώσει ένα αρκετά υψηλό ποσό, γύρω στις 4.000 ευρώ το μήνα. Δεν ξέρω αν δεν σας
5: καλείτε
6: το ποσό, είμαστε φυσικά.
5: Ναι, δεν διαφωνώ, επειδή όντως τα είπαμε και χθες.
6: Μήπως είναι η φύση της δουλειάς
7: που σας τρομάζει. 4.000!
6: Μήπως είναι η φύση της δουλειάς που σας τρομάζει. Επειδή έχει να κάνει, ξέρετε, ουσιαστικά όχι με ζωντανούς ανθρώπους.
7: 4.000!
6: Κοιτάξτε.
7: 4.000!
6: Ναι.
7: Μην τα ξαναλέμε αυτά.
6: Πατέρα, ναι, μιλάω τώρα με την κυρία Ανδρομάχη.
7: Ναι, που λέω το ποσό όμως, το ξέρω, δεν με ακούει κανείς.
6: Ναι.
5: Εγώ δεν μπορώ να την κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν έχω πρόβλημα με τη δουλειά σας, προς Θεού, αλλά...
7: 4.000! Λέω 4.000!
6: Πατέρα, είμαι στο τηλέφωνο με την κυρία Ανδρομάχη.
7: 4.000 λέω!
6: Ναι, είναι επιμένη για το ποσό, το θεωρεί αρκετά υψηλό.
7: Πόσα θέλει, κυρία, 5!
6: Πατέρα,
5: συγγνώμη, δηλαδή εσείς τώρα δίνετε 5.000 για να κόβουμε τα νοικιά.
6: Να σου πάρει και ο ίδιος αύριο τηλέφωνο.
5: Άλλον. Εγώ δεν μπορώ, όσο για να μου πείτε, δεν μπορώ να το κάνω.
7: Εσύ δεν την πάρεις για μου.
6: Πατέρα, η Ανδρομάχη δεν μπορεί να συμφωνήσει δυστυχώς να έρθουμε σε μια συμφωνία. Λόγω της φύσης της δουλειάς.
7: Δώστε την αντρική κοπέλα. Έλα, παιδί μου. Γιατί κάνεις, παιδί μου, την ευκαιρία αυτή.
5: Εσείς με αυτό το ποσό που δίνετε, θα βρείτε κάποιον άλλον. Πρέπει να
7: το. Αυτό είναι το ζήτημα, ότι δεν βρίσκουμε, δεν έρχεται. Για ποιο λόγο, τι φοβάστε, ρε παιδάκι μου. Επειδή δεν έρχεται κανένας, εμείς έχουμε τουλάχιστον 3-4 την ημέρα.
5: Γιατί τι θα κόβετε εσείς.
7: Τώρα μπαίνετε σε μια διαδικασία λίγο παράξενη τώρα. Μα δεν είναι η δουλειά μας, δεν ξέρουμε από αυτά. Δηλαδή, να κόψουμε και κανένα πόδι.
5: Ωραία, μπορώ να σας προτείνω εγώ κάτι. Δηλαδή, να το πεθάνουμε τον άνθρωπο. Συγγνώμη, ρωτήσω κάτι, μου κάνετε πλάκα.
7: Τι λες, κορίτσι μου, γιατί τα λες αυτά. Είμαστε ένα γραφείο πολύ γνωστό. Θέλεις να πάρεις τηλέφωνο πίσω εδώ στο γραφείο. Ο Γκορτζόπουλος, ταξιδιωτικός.
5: Δεν το ξέρω το γραφείο σας.
7: Ωραία, πείτε μου τρία γραφεία τηλετών που ξέρετε.
6: Μετάβαση.
5: Δεν τα ξέρω, δεν έχει χρειαστεί να σχολιάσω.
7: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αφού δηλαδή ξέρετε γραφεία τηλετών άλλα και πρέπει να ξέρετε εμάς. Εμάς το σύνθημά μας είναι θέλεις χώμα, Γκορτζόπουλος.
5: Παναγία μου.
6: Ελαφρύ.
5: Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει εμένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά μπορώ να προτείνω κάποιον άλλον αν θέλετε.
7: Εμείς φοβάμαστε να κόψουμε τα νύχια μόνοι μας. Πώς θα τα βάψουμε, πώς θα τα κόψουμε.
6: Πατέρα, για τον άλλο
5: κύριο. Συγγνώμη, βάφτε και τα νύχια.
7: Σε κάποιες κυρίες που θέλουν να φύγουν με βαμμένα νύχια.
6: Μας έχει ζητηθεί και γαλλικό και ημιμόνιμο και μόνιμο. Δεν γνωρίζουμε.
7: Κοιτάξτε τώρα, περισσότερο στις κηδείες το μόνιμο πάει.
6: Ναι, είναι μια και καλή.
5: Εντάξει, με
7: το ημιμόνιμο δηλαδή τι να πει, να σηκωθεί μετά να χαλάσει. Αυτό το μόνιμο φεύγει μια και καλή πάει μαζί.
6: Και το άλλο το τζέλ, πώς το είπανε.
7: Και ένα, μας είπαν πάρα πολύ επίσης μάρμαρο. Ένα καινούριο στυλ που είναι, του μαρμάρου, ένα είναι στη μόδα. Υπάρχει τέτοιο νύχι.
5: Μου κάνετε πλάκα έτσι, δεν γίνεται, κάνετε μόνιμους νεκρούς.
7: Όχι μη μόνιμο, εμείς λέμε μόνιμο να κάνουμε, όχι μόνιμο.
5: Εντάξει, νομίζω με κοροϊδεύετε πραγματικά, αλλά ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω.
7: Να σας πω κάτι, θα σας πληρώσω όσο θέλετε, ελάτε να το δοκιμάσετε καταρχάς.
6: Να κάνουμε να δοκιμάσουμε.
5: Μα δεν θέλω.
7: Ελάτε να το κάνετε σε μένα, θα κάνω το νεκρό. Δεν θα μιλάω, δεν θα λέω τίποτα, ακόμη και χάρη να το κάνετε δεν σας πάει τίποτα.
5: Και μια παραμυχή.
7: Η 35η είστε που παίρνουμε. Γι' αυτό μας βλέπετε και επιμένουμε.
5: Ωραία, βγάλετε την αυτή την υπηρεσία τέλος πάντων. Δεν πουλάει.
7: Καλά. Δεν θα πεθάνετε. Εσείς θα θέλατε να φεύγατε έτσι.
6: Μας έχει ζητηθεί και βλεφαρίδες να βάλουμε.
5: Εντάξει, δεν μπορώ να το συνεχίσω. Αυτό πραγματικά δεν γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
7: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά.
7: Καλά και πολλά χαιρετίσματα είχε. Ότι σας κάνανε φάρσα!
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
2: 104,7.
9: 104,7.
2: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
1: Θα σε βουνά για να σε ψάξω.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Η πρώτη ακαδημία σεξ στην Ελλάδα είναι γεγονός.
6: Πού! Αλήθεια λες.
5: Ήταν εμπιχτή.
6: Για εκείνον το είπε.
5: Πέστε. Διδάσκω κάθε μέρα.
7: Τώρα η τίβενο μόνο, τίποτα άλλο.
6: Ποιο μάθημα κάνεις εσύ?
5: Προκαταρκτικά. Γιώργο, εσύ τι μάθημα θα έκανες?
7: Διαστροφική ψυχολογία.
5: Διαστροφική ψυχολογία.
7: Ψυχολογία, ναι.
5: Δηλαδή.
7: Δηλαδή να μου αποκαλύψει ο κάθε φοιτητής την διαστροφή του και να το συζητήσουμε, να δούμε πώς μπορεί να το πραγματοποιήσει. Θέλετε, έτσι, ναι, χωρίς να παρανομήσει. Να...
8: Το κάνω και εγώ μάθημα σε αυτή. Εσύ. Μάθημα.
7: Βάλτε με σε μια γυάλα και
8: το μάθημα. Παραλλαγές στάσεων για μένα.
7: Αυναρισμός και τενοντίτιδα.
8: Σ' άρεσε, Γρηγοράκο, σ' άρεσε.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7.
9: 104,7.
1: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο, με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
3: Βρες αυθεντικά σόμπα νούντλς για να απολαύσεις ένα ξεχωριστό γεύμα. Σάλτσα τεριάκι για να δώσεις ένταση στα πιάτα σου και το ειδικό πάνκο για το πιο τραγανό πανάρισμα που έχεις δοκιμάσει ποτέ. Αν πάλι αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο, δοκίμασε σνακ από φύκια ή τα τσίπς καστανού ριζιού. Πω με γουασάμπι, τι ωραίο που είναι όλο αυτό. Και για το τέλος τα cherry blossom gin σε περιμένει για να συνοδεύσει έτσι το δείπνο σου ιδανικά. Μην αργείς, οι γεύσεις της Ανατολής σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις στα Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει.
4: Mai Tai Klai Mai Aitzvai Polizai. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Λοιπόν, έχω τρόπους επικοινωνίας. Έχω Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχω Viber 6936 101022 και στο Viber και εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ρε παιδί μου, τις σκέψεις σας, τον προβληματισμό σας, το άγχος σας, την ανάγκη σας. Ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε, εδώ είμαστε εμείς να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να τα συζητήσουμε όλα. Τώρα, να σας πω επίσης για κάτι πολύ ωραίο. Ο πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας ξεκινά και ο λόγος για τον Day Tour of Ελλάς 2026 που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της ΔΕΗ. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, 120 αθλητές, ανάμεσά τους και ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863,8 χιλιόμετρα σε 5 ημέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Γιάννενα με την Αθήνα. Στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στο

0: Έστειλε το μήνυμα.
1: Ο Αριστοτέλης, ο ίδιος.
2: Τώρα, μόλις αυτό είπε.
1: Είναι κάτι που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα αυτό, ο Αριστοτέλης. Παιδιά, θα σας το πω έτσι πολύ αυτό. Είναι πλούσιος ο άνθρωπος. Έχει πολλά χρήματα.
0: Ναι, μπήλα, το καταλάβαμε. Καταλάβει.
3: Βέβαια, λοιπόν, γι' αυτό το λένε Αριστοτέλης. Ο Νάσης.
1: Ακριβώς. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, στις 16 Ιουνίου παντρεύεται με τη γυναίκα του.
2: Τρομερό.
1: Το θέμα όμως είναι ποιο. Είναι μια κοπέλα που λέει την ερωτεύτηκα, λέει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα. Την ερωτεύτηκα πάρα πολύ γιατί είναι μια απλή γυναίκα, γιατί έδειξε ότι με ερωτεύτηκε και εκείνη. Εγώ είχα σκοπό να μην παντρευτώ ποτέ, αλλά εκείνη μου έκανε η γυναίκα το κλικ. Δεν πίστευα στο γάμο, δεν ήθελα να παντρευτώ, δεν μου αρέσει όλη η διαδικασία. Αλλά εκείνη μου το έβγαλε κτλ. Προχθές λοιπόν, επειδή συζούμε εδώ και αρκετό καιρό με την μέλουσα σύζυγό του, δεν μας λέει το όνομά της για ευνόητους λόγους.
3: Ενώ το δικό του το λέει Αριστοτέλης και πλούσιο. Πώς να είναι.
1: Μπήκε μέσα στο σπίτι.
2: Πολύ.
3: Με αγροκοιτάζει. Γιατί με αγροκοιτάζει.
1: Και σήκωσε, άκουσε να χτυπάει το τηλέφωνο. Η γυναίκα του ήταν κλειδαμπαρωμένη μέσα στο δωμάτιο, ήταν ξαπλωμένη. Σήκωσε λοιπόν το τηλέφωνο από το σαλόνι ο Αριστοτέλης και άκουσε τη γυναίκα του να το έχει σηκώσει ήδη από το δωμάτιο και να μιλάει με τη μαμά της.
2: Α, είναι double, double, double.
1: Ακριβώς, κάπως έτσι λέγεται. Και άκουσε να της λέει ότι εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του, δεν τον αγαπάω και μη μου το κάνεις αυτό. Και της είπε: όχι, θα τον παντρευτείς, να φτιάξεις τη ζωή σου, να αποκατασταθείς, να έχεις δικαιώματα. Μου τα στέλνει τώρα ο Αριστοτέλης στο mail και το διάβαζε 2,5 σελίδες.
0: Αποκλείεται να το στέλνει ο ίδιος ο Αριστοτέλης.
1: Ο Αριστοτέλης.
0: Ή το στέλνει φίλος του, ή το στέλνει καμιά θιά του, ή το στέλνει κάποια.
1: Όχι, αφού του βλέπω και το mail.
2: Τέλος χορέψαμε μπάλο.
1: Και άκουσε με λίγο και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω, γιατί την άκουσα να παίρνει συμβουλές από τη μαμά της να με παντρευτεί ενώ δεν θέλει.
0: Να σκοτεί να φύγει, ρε φίλε. Τι να κάνεις, ερώτηση.
1: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί λέει, μην βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσεις όπως λέτε πάντα.
3: Είναι καστρωμένη.
1: Όχι. Γιατί λέει, εγώ είμαι καψούρης, είμαι ερωτευμένος, είναι η μοναδική γυναίκα που μου το έβγαλε αυτό, η μοναδική γυναίκα που θέλησα να την παντρευτώ.
0: Έτσι όπως σε βλέπω. Και πέστε μου, σε βλέπω και με βλέπεις. Αλέξανδρε, θα στο βγάλει κι άλλη.
1: Και πέστε μου, λέει.
3: Έλα, Αλέξανδρο, Αριστοτέλη.
0: Έλα, Αριστοτέλη μου, καλημέρα.
1: Και πέστε μου, λέει, τι να κάνω, γιατί εγώ στις 16 Ιουνίου παντρεύομαι. Άκουσα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν της έχω πει, λέει, ακόμα τίποτα.
3: Την πάρει, μωρέ, και τι έγινε, λεφτά έχει.
0: Ακού, ακού, ακού, ακού εδώ, ακού εδώ.
3: Να την πάρει.
2: Θα σε ερωτευτείς μετά.
1: Αριστοτέλη. Τίνω να σας πω στο κλείσιμο. Τίνω να σας πω ότι δεν με νοιάζουν αυτά που άκουσα. Ότι εγώ είμαι ερωτευμένος, τι θέλω.
3: Άμα δεν τον νοιάζω, την πάρει. Τι έγινε, δεν πειράζει.
2: Ναι.
3: Θα ξέρει κιόλας τι του γίνεται.
1: Τι σκατιά.
3: Ενώ άλλοι παίρνουν κάποιους και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Του λέει ότι αυτός ξέρει.
1: Τι σκατόψυχη πεθερά όμως είναι αυτή εδώ που τα λέει.
3: Γιατί, μια χαρά. Φροντίζει για την κορούλα της.
2: Μια χαρά τα είπε.
3: Άλλοι που το κάνουν και νομίζουν ότι κάνουν κάτι άλλο, δεν πειράζει. Αυτή το κάνει με ειλικρίνεια.
1: Δεν το κάνει με ειλικρίνεια. Στην κόρη της τα έλεγε.
3: Στην κόρη της με ειλικρίνεια. Τι θα του πει το ίδιο. Άμα τη ρωτήσει όμως τώρα, θα του πει. Δεν νομίζω να τα αρνηθεί.
1: Δεν έχω πει, λέει, να μην σας πω, λέει, ότι μου έχουν περάσει πολλά από το μυαλό.
3: Όπως.
1: Να το αποκαλύψω τη μέρα του γάμου. Όλο αυτό που έγινε και όλο αυτό που άκουσα.
3: Τι θα αποκαλύψει κι αυτός.
1: Ότι άκουσα.
4: Σας κάλεσα σήμερα εδώ να σας πω ότι την άκουσα μιλάει με τη μαμά της και είπε ότι δεν με θέλει καθόλου.
1: Νάνση, σταμάτα να υποστηρίζεις την πατσαβούρα, την πεθερά και την άλλη την ηλίθια τη γυναίκα.
3: Δεν υποστηρίζω τον έρωτα του Αριστοτέλη για την γυναίκα αυτή που του έκλεψε την καρδιά.
1: Μα είναι όμως από τη μία πλευρά μόνο. Είναι 50% έρωτας. Από την άλλη δεν είναι.
3: Καλά, δεν πειράζει. Ξέρεις πόσοι έρωτες φαίνονται να είναι 100% και από τις δύο πλευρές και δεν υπάρχουν.
2: Να τον ερωτευτεί μες στο γάμο.
1: Άρα λοιπόν εσύ λες να συνεχίσει να κάνει κανονικά
3: το γάμο. Άμα γουστάρει να το κάνει, δεν του κόψουμε εμείς το όνειρο.
0: Ποιον, σας άφησε ένα δευτερόλεπτο πήρε ένα μήνυμα, ποιον.
1: Ότι η Νάνση λέει να την παντρευτεί, να συνεχίσει να κάνει το γάμο κανονικά.
3: Δεν πειράζει.
2: Ναι, μπράβο Νάνση, μπράβο.
3: Αυτό δεν τον πειράζει, παιδιά.
0: Λοιπόν, μακριά Αριστοτέλη, φύγε, εξαφανίσου. Σου δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία.
1: Ναι, και τι να κάνω, λέει,
0: σε έβαλε ο Θεός και σήκωσε το τηλέφωνο την ίδια στιγμή. Θα πάθαινες μεγάλη νύλα, αδερφέ.
3: Άκουσε με. Ξέρει πια ο
0: αυτό το μεγάλο δώρο που έγινε που σήκωσε το τηλέφωνο.
1: Είναι πολλά στη μέση.
0: Τίποτα δεν είναι στη μέση.
1: Στην κοινωνική κατακραυγή που δεν υπάρχει.
0: Ποια κοινωνική κατακραυγή και βλακίες, ρε. Θα κάνω το εγώ τη ζωή μου. Και ειδικά που δεν υπάρχουν.
3: Η κοινωνική κατακραυγή είναι πολύ μεγάλο γεγονό. Γρηγόρη, όχι, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε.
0: Κοροϊδεύει, ρε. Άκουσε με τώρα. Λέει, άσε με να μιλήσω λίγο.
1: Πώς θα πω στον κύκλο μου ότι ακυρώνω το γάμο?
0: Να με σκάσετε εδώ μέσα που δεν μιλάω.
1: Γιατί ακυρώνω το γάμο?
3: Ναι, ναι, ναι, παιδιά, αυτό είναι ένα. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μην το κάνει ποτέ για κανένα λόγο να παντρευτεί.
0: Λίγο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει.
1: Βάλε το κουλάδι σου μπροστά! Κοίτα εδώ και μέσα στα μικρόβια τώρα!
3: Βγήκε καινούριο Dyson. Εγώ αυτό έχω να σα πω.
0: Άκου λίγο τώρα, να σου πω τώρα πολύ σοβαρά.
1: Καλημέρα σα, παρακαλώ.

0: και παιδιά, να μην το χαλά. Γιατί αυτά παίζονται και επανάληψη.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Συγγνώμη. Λοιπόν.
2: Σε βάση την επανάληψη, αν όχι εμάς.
0: Γιατί στην επανάληψη ακούγεται καλύτερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκουσε με λίγο να σου πω, αφού δεν υπάρχουν και παιδιά. Θα κάτσε να το σκεφτεί στο τέλος διπλά και τριπλά, αν υπήρχε παιδί.
1: Ναι, να περιμένει να κάνουν ένα παιδί και μετά να χωρίσουν.
0: Έστω ένα λεπτό θα το συζητούσα. Τι θα κάνεις παιδί, Αριστοτέλη, με αυτή τη γυναίκα που άκουσες να λέει ότι απλά είναι με τα λεφτά σου, με κοροϊδεύεις.
2: Εσύ το λες και γελάς τώρα. Ξέρεις πόσες φορές το τελευταίο διάστημα έχω ακούσει τη φράση να κάνω ένα παιδί και ας χωρίσω.
0: Πολλές. Μάλλον δεν ξέρουν τι τους έρχεται.
2: Πάρα πολλές.
0: Μάλλον σε κανένα δεν ξέρει τι έρχεται αυτό. Δεν ξέρει κανένα τι συμβαίνει.
1: Ο Αριστοτέλης δεν θέλει να χωρίσει. Ποιο είναι το πρόβλημά σας?
0: Άρχισε να σε παρακαλώ, άσε με να πάω σπίτι να πιω ένα. Ήρθα να πάρω ένα κομματάκι ψωμί, να φάω ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
1: Έφυγα
0: από τη Θεσσαλονίκη να έρθω να δουλέψω. Ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
2: Το ότι όλη η Θεσσαλονίκη σε έχετε μαζευτεί στην πρωτεύουσα.
1: Μας κουβαλήθηκες εδώ πέρα και δεν είναι εδώ μέσα.
2: Και κάνετε καριέρα στην πρωτεύουσα.
0: Σου παίρνουμε τις δουλειές. Εσένα που σε φώναξε εδώ και δούλεψες, έτσι.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι να δαγκώσει το χέρι που μετά
2: είσαι. Όλοι, και εσύ και η Χριστίδου και τη Θοδωρίδου, όλες μαζεύτε.
0: Να με δαγκώσει το χέρι.
2: Και πηγαίνετε πίσω στη Θεσσαλονίκη σας.
3: Θα το στηρίξω.
0: Θα το στηρίξω.
2: Όλοι!
3: Πάτε στην πόλη
2: όλοι.
3: Σας. Να πάτε
1: εκεί.
3: Να φύγετε.
1: Πλατεία Αριστοτέλους,
2: και οι άλλοι είναι εκεί. Και η Σκορδά και τη Σκορδά πάρε μαζί.
1: Φραπεδούμε όλοι εκεί. Φραπεδούμε να κάθεστε να ράζει. Να βλέπετε Βερμαϊκό. Τέλειο. Τέλεια τα καλά. Για
2: την πρωτεύουσα και πάρε λίγε εκπομπέ. Για μαζευτείτε στην πόλη σα.
1: Έλα, σπιτάκι.
0: Αριστοτέλη μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, φίλε, να ξυπνήσεις το πρωί αύριο και να
2: και το ρέμο μαζί, μην ξεχάσω.
0: Και στον στην ευχή.
3: Τα καλαμάκια σας και τα σουβλάκια σας και τα αυτά σας.
1: Ναι, θα τρώτε και τις μπουγάτσες σας.
0: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
1: Να γουστάρετε. Άσε μας εμάς τώρα με τον Αριστοτέλη να δούμε τι θα γίνει. Γουστάρεις, Αριστοτέλη, πάρ' την, αγόρι μου.
2: Και εγώ αυτό θα του πω να την ευχή.
1: Πάρτινα εκεί πέρα,
0: να ερεμήσεις. Κάτι, έτσι όπως λένε οι Αθηναίοι. Πάρτινα.
4: Ορμάσε το Μάι.
5: Και ποιος είμαι ένα.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τι ωραία ρε παιδί μου τώρα που βλέπω έξω από το παράθυρο έτσι τον ήλιο σιγά σιγά να βγαίνει και να φωτίζει τον Αττικό ουρανό. Τι ωραίο, ήρθε στο μυαλό μου έτσι καλοκαίρι, μπαλκόνι, θάλασσα από κάτω ή και παραλία, ταβερνάκι ή και καφετέρια στην παραλία, θάλασσα από κάτω και ένας ωραίος ελληνικός καφές. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ σοκαρίστηκα ευχάριστα με το ή θα μου πείτε τώρα. Είδα ότι βγήκε ελληνικός καφές με γεύσεις. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιες γεύσεις στον ελληνικό καφέ, η αλήθεια είναι. Λουμίδης Παπαγάλος, έκαστος, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και γεμίζει το στόμα σου, ρε παιδί μου, και όταν το μυρίσεις κιόλας, πριν καν πιεις την πρώτη γουλιά. Λοιπόν, πήρα και τις δύο να τις δοκιμάσω και αυτό που μου άρεσε είναι ότι κρατάνε την γεύση του ελληνικού καφέ σε ισορροπία με το άρωμα. Έτσι πίνεις τα πρωινά και τα απογεύματα, ένα χαλαρωτικό γλυκό καφεδάκι. Κάθε εβδομάδα εδώ θα τα δώσουμε δώρο. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πείτε μας και σας ποια σας αρέσει περισσότερο και στείλτε μήνυμα στο 19619. Γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Αυτό από τη μία. Από την άλλη να πω καλημέρες. Καλημέρα στη Μάρθα, καλημέρα στον Αλέξανδρο από την Αγία Παρασκευή, στο Γρηγόρη που μας ακούει από τα Γιάννενα, στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από την Πάτρα, στην Πτολεμαΐδα, στη Σπάρτη την αγάπη μου και τα φιλιά μου που μάλλον δεν θα τα καταφέρω φέτος εκτός απρόπτου να έρθω στην Ελαφώνουσα και πόσο στεναχωριέμαι. Και μια καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Και επειδή διαβάζω τα μηνύματά σας, μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και με ρωτάτε για το Sfera Password, τη διαγωνισμάρα μας, γιατί κάνουμε δώρο αυτοκινητάρα MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε το Sfera Password στον αέρα. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Sfera Password και ονοματεπώνυμο. Γίνεται η κλήρωση, σας παίρνουμε τηλέφωνο, μας λέτε το Sfera Password και μπήκατε στην κλήρωση. Τον επόμενο μήνα το δίνουμε. Τον επόμενο μήνα ένας άνθρωπος θα κερδίσει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Και τι αυτοκίνητο? MG3 Hybrid Plus. Τι άλλο θέλεις? Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με τα νέα για τον καιρό.
1: Ορμάσε το Μάι.
2: Και πιάσε μένα.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
3: 1212
4: Μπράβο!
2: 1940
4: Ναι!
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
11: Γεια!
12: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
11: Ναι, κάποια προτίμηση?
12: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
13: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
12: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
11: Να βάλω ένα κρασάκι.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
16: Σπυρό.
17: Τι είναι πάλι?
16: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
17: Δηλαδή?
16: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
17: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Κοσμοχρόμ και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
16: Στο τένις.
17: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
16: Tartan System της Κοσμοχρόμ και φύγαμε για παιχνίδι.
17: Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ.
18: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής. κατοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
19: Στα Viber 6936 10122.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας και για σήμερα, 5η 7 Μαΐου 2026. Είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά με το πλοίο, από το πλοίο μάλλον. Χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι, φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει εισιτήρια μεταπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα με αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Άρα τώρα στέλνει
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
1: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
5: Κάτι ελαφρό δεν θα πάω σήμερα, δεν πεινάω.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Θέλω η αλήθεια είναι να πω μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας και πραγματικά είσαστε πάρα μα πάρα πολύ και πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, όσοι επισκεφθούν ένα κατάστημα Lidl αυτή την εβδομάδα θα πούνε αριγκάτο, γιατί τώρα στα Lidl σου προσφέρουν πάνω από 50 επιλογές ασιατικών προϊόντων της σειράς Vitasia, φέρνοντας τις πιο εκλεκτές γεύσεις της από Ανατολή στο πιάτο σου. Δοκίμασε σόμπα noodles και σάλτσα τεριάκι για παραδοσιακές συνταγές, γκιόζα με γαρίδα, chicken strips ή γαρίδες νομπάσι. Ελπίζω να τα λέω σωστά. Αν δεν τα λέω σωστά, δικαιολογήστε με. Και ένα γρήγορο και νόστιμο ρεκτικό. Λοιπόν, όλα αυτά, μη χάνεις χρόνο, έλα στα Lidl και απόλαυσε τα καλύτερα της ιαπωνικής κουζίνας Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Να πω μια καλημέρα στον Αλέξανδρο που ετοιμάζει, λέει, βαλίτσες, γιατί είναι από τους αδιούχους του Μαΐου. Και ναι, είναι ένα θέμα αυτό το οποίο ήθελα να το συζητήσουμε, γιατί δεν είναι όλοι προνομιούχοι Ιούλιος Αύγουστος να παίρνουν τα φιλέτα που λέμε, φιλέτο 15 με 30 Ιουλίου ή 1η με 30 Αυγούστου. Είναι και οι αδιούχοι που σου λέει τώρα μπορούμε. Θέλεις, είσαι και λίγο καινούριος, ας πούμε, το λένε γι' αυτό. Πρέπει προηγούνται οι παλιοί να πάρουν άδειες και είναι πολλοί που παίρνουν μέσα στο Μάιο άδεια. Και ετοιμάζονται να πάνε διακοπές τώρα, ναι, γιατί όχι, και να πάτε και να περάσετε υπέροχα και να σου πω και κάτι. Πιο καλά θα περάσεις εσύ, γιατί θα είναι και πιο ποιοτικές οι διακοπές σου, πιστεύω. Λέμε τώρα έτσι για να κοιτάμε πάντα τη θετική πλευρά του νομίσματος και να βλέπουμε τα θετικά σε όλες τις καταστάσεις. Να τα λέμε και αυτά. Εμείς θα πάμε με τη μάζα Ιούλιο-Αύγουστο τώρα. Έτσι είναι. Μα πώς. Όχι, όχι. Εσύ είσαι ο τυχερός της ημέρας. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής περισσότερα στο Vodafone.gr. Για πάμε να θυμηθούμε λίγο τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Κλείνουμε σιγά σιγά, έτσι. Μάλλον δεν κλείνουμε, ανοίγουμε, γιατί έρχεται Γρηγόρης, Γιώργος και Νάνση.
1: Σ' ακούμε.
0: Διλήμματα καρδιάς, συναισθήμα μου που
1: με πας. Θέλω να τραγουδήσεις, να πεις το δίλημα ενός.
0: Ο Κυριάκος έστειλε σήμερα.
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Ναι. Πρωθυπουργάρα μου.
1: Έχει προβλήματα στην Ευρώπη.
0: Στα διλήμματα κατάτησες.
1: Εδώ φτάσαμε να αλήθειομονείς. Του κράτους.
0: Την εξωτερική πολιτική μου με της χώρας. Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε μήνυμα. Θα τον τζακίσω τον άτιμο, έχει τίτλο το mail.
1: Θα τον τζακίσω τον άτιμο. Όπαρε, όπαρε, Κυριάκο.
0: Θα τον ξεφτυλίσω. Θα βγω σε όλες τις εκπομπές, θα βγω σε όλα τα κανάλια για να μην σας πω, λέει κιόλας, ότι προσπαθώ, λέει, να βγω στο Beat the Bomb και στο Σφαίρα Courier και στο Σφαίρα Password. Δεν ξέρω πού άλλου προσπαθεί να βγει. Για να τον ξεφτυλίσω, λέει, τον άτιμο.
1: Αυτές τις απειλές. Ξέρεις πως έχει κόσμο πολλά απειλή. Για να δω όταν θα βγείτε μετά, θα είσαστε έτοιμοι για αυτά που θα ακούσετε.
0: Ναι, Γρηγόρη μου, ναι, Γρηγόρη μου.
1: Έχει κοσμάκι που λέει τέτοια. Για λοιπόν,
2: σταματήστε να απειλείτε.
0: Πολυλογώ. Πανέμορφος κούκλος, θα το παραδεχτώ, λέει, γιατί είμαι δίκαιος και αντικειμενικός. Πανέμορφος κούκλος ηθοποιός, παίζει και πρωταγωνιστεί τώρα σε σίριαλ μεγάλου καναλιού, παντρεμένος με παιδί. Με παιδί, δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω. Στέλνει μηνύματα, λέει, στη γυναίκα μου στο Instagram. Εγώ, λέει, τα είδα, δεν μου είχε πει κάτι για να μην με στεναχωρήσει. Μπήκα, λέει, και τα είδα. Έχει, λέει, και τον μπλεσιματάκι αυτός, λέει, ο παπά. Να μην το πω.
1: Σταμάτα τώρα αυτό το πράγμα.
0: Αφού έτσι λέει, τι να σου πω, μου είπες να διαβάσω το mail.
3: Στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του.
0: Στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του. Η γυναίκα μου, λέει, του απάντησε ότι, ξέρεις κάτι, είμαι παντρεμένη κι εγώ και έχω την οικογένειά μου και δεν θέλω να δημιουργηθεί πρόβλημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με κολακεύει. Το ότι σου αρέσω, ρε παιδί μου, και ότι μου στέλνεις μηνύματα και με φλερτάρεις, αλλά η οικογένειά μου είναι πάνω απ' όλα. Και έτσι, λέει, το ξέρω και εγώ έχω οικογένεια και δεν χρειάζεται να μάθει κανένας τίποτα.
1: Θα πω να το κάτσει η σύζυγος.
0: Θα σας πω, λέει, κάτι. Εάν δω έστω και ένα μήνυμα του ακόμα, θα βγω στις εκπομπές και θα τον κάνω ξεφτύλα.
3: Γιατί δεν τον μπλοκάρει η γυναίκα του?
0: Αυτό δεν ξέρω, σε αυτό δεν μου γράφει αλλά, κάτι. Να τον ρωτήσουμε να μας απαντήσει.
2: Ο Κυριάκος το λέει, δεν το λέει τώρα, δεν μιλάμε τώρα.
3: Α, μπορεί στην κοπέλα να αρέσει που της την πέφτει.
0: Καλά, σίγουρα την κολακεύει, να σου την πέφτει ένας κούκλος τοπιός.
1: Είμαστε σίγουροι ότι είναι από αυτόν και δεν είναι κανένα ψεύτικο προφίλ.
0: Όχι, είμαστε σίγουροι, λέει, γιατί μπήκα λέει και το ψάξα. Έχει πάρα πολλούς followers όπως έχουν οι ηθοποιοί. Έχει και το blue tick δίπλα. Το μπλε σηματάκι ότι είναι original το προφίλ του.
1: Κυριάκος με blue tick, μήπως είναι ο πρωθυπουργός.
0: Όχι, όχι. Ηθοποιός λέει παντρεμένος με παιδί.
2: Ο ηθοποιός λέμε.
0: Και δεν σας κρύβω, λέει.
1: Είπαμε στην αρχή Κυριάκος.
0: Ότι θα στείλω, λέει, και θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω, λέει, με όλες τις εκπομπές. Θα πάω, λέει, στο Λιάγκα. Θα πάω, λέει, στην Καινούριο. Θα
1: πάω. Γιατί ξεκινάει από το Λιάγκα.
0: Όχι, όλους τους.
1: Γιατί βρίσκει ένα μονοπάτι σε αυτή την εκπομπή.
0: Θα βγω, λέει, στο Λιάγκα και στην Καινούριο και θα βγω, λέει, και στην Τσιμτσιλή. Να τον ξεφτυλίσω, να πω το όνομά του, θα το να κάνω λίγο.
3: Και τι θα πει, ότι έστειλε ένα μήνυμα στη γυναίκα
0: θα
3: του.
0: Θα κάνω λίγο screenshot, λέει, κρυφά τα μηνύματα, λέει, από τη γυναίκα μου το προφίλ και θα τα
3: άρα
0: δημοσιεύσω.
3: Άρα η γυναίκα
0: λέει,
3: του
0: όλα.
3: Δεν συμφωνεί με αυτά που
2: αλλά
3: κάνει αυτός.
2: Και η γυναίκα του δεν το ξέρει, το ξέρει. Ο Κυριάκος, κατάλαβες τι λέει.
0: Αυτό δεν μας το κάνει σαφές, η αλήθεια είναι, το αν το ξέρει η γυναίκα του ή όχι. Αλλά.
3: Πώς είναι λίγο υπερβολικός ο Κυριάκος.
0: Θα τον κάνω, λέει, και θα
3: μου
0: μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που έστειλε μήνυμα στη γυναίκα.
3: Ο άνθρωπος μπορεί απλά να φλερτάρει, δεν
0: κακό. Και θέλετε, λέει, να σας πω και κάτι άλλο. Δεν με νοιάζει, λέει, το τι έστειλε μήνυμα. Το θεωρώ λογικό να φλερτάρει ένας άντρας με μια γυναίκα. Αλλά ρε φίλε, σου λέει, είμαι παντρεμένη, έχω την οικογένειά μου. Με ενοχλείς, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν. Και συνεχίζεις και λες, πάμε να το κάνουμε κρυφά. Τι λες, ρε Καραγκιόζη, γράφει εδώ το mail.
1: Όπα, όπα, όπα.
3: Το γράφει Καραγκιόζη.
0: Καραγκιόζη τον
1: είπε. Καραγκιόζη, έτσι.
0: Είπε Καραγκιόζη.
3: Λίγο χοντρό εσύ το Καραγκιόζη.
0: Και παπά τον είπε, αλλά
1: και
0: αυτό δεν
1: παπά, είναι παπά.
0: Εδώ παπά εκεί παπά. Γρηγόρη, αυτό πήρα για μένα.
1: Άσε μας, δεν Παναγιώτη.
0: Μα έχει φάει όλα τα γιαούρτια. Μα θα χεστείς.
1: Δεν σταμάτα, μιλά καλά.
3: Είναι που παίζει και άλλη μέρα αυτό, έτσι.
0: Συγγνώμη. Γιατί άλλη μέρα δεν παπά γιαούρτια.
1: Θα το φάω. Στο τέλο, ήταν το πιο ωραίο, Παναγία. Συγγνώμη.
0: Μα εγώ το πήρα.
1: Παναγία, εσύ έχει φαγητό
3: πιο ωραίο. Ναι, Παναγία, άστο εσύ τώρα.
0: Δεν μου είπε πάρε και ένα εσύ για να το έχει για μετά.
1: Ναι, ναι, για μετά. Θα το έχει. Θα το έχει. Ένα αυτό. Αυτό. Κάπου το πάτε. Λοιπόν,
0: αυτό
1: τώρα
0: το πήρε εσύ, Γρηγόρη.
1: Έλα, Παναγία, σταμάτα να μιλά. Πε λίγο εκεί πέρα τι κάνουμε τώρα.
0: Εσεί πείτε μου, εγώ σα το διάβασα.
2: Ήρθε στα αυτιά μου ένα περιστατικό επώνυμων ανθρώπων. Επώνυμων. Βεβαίω. Ο ένας έχει την κοπέλα του και ο άλλος έστελνε μηνύματα στη γυναίκα του άλλου.
0: Δεν το έκαψες. Τι
2: έκανε. Είναι ένα ζευγάρι. Ο ένας είναι επώνυμος από τους
0: δύο. Ο ένας από τους δύο είναι επώνυμος. Ο άντρας ή η γυναίκα.
2: Ο άντρας. Έρχεται ένας άλλος άντρας και στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του άλλου.
0: Του επώνυμου.
2: Του επώνυμου. Και αυτός επώνυμος.
0: Ο άλλος επώνυμος.
2: Και φίλοι κιόλας.
1: Να σας πω αυτά τα
0: μηνύματα. Παιδιά,
3: να σας πω κάτι. Πολλές φορές κάποιοι στέλνουν μηνύματα και εμένα μου έχει τύχει.
0: Ναι.
3: Αλλά οκ, okay, τους αποφεύγεις διακριτικά. Δεν έγινε και τίποτα.
2: Μα το θέμα είναι. Τέλος πάντων, τώρα είναι άλλη ιστορία.
3: Δεν έγινε.
0: Ποιο είναι
3: τίποτα
0: το δίλημα, θα με ρωτήσετε.
3: Ποιο είναι
0: τώρα
3: το δίλημα.
0: Να βγω να τον ξεφτυλίσω.
3: Όχι.
2: Εννοείται.
3: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Και εγώ αυτό θα
3: αλήθεια
0: πω
3: τώρα.
2: Εννοείται.
0: Να το ξεφτυλίσεις. Να το ξεφτυλίσεις τα μανταλάκια.
3: Εγώ πάντως, παιδιά, πολλά που συμβαίνουν τέτοια δεν τα λέω, ας πούμε.
0: Κακός.
2: Πού δεν τα λες.
3: Σε κανέναν.
0: Ποιες κλείσεις κανένα δυο σπιτάκια να δεις θα ξαναγίνει.
2: Δεν τρώει το γιαουρτάκι του, δεν του λες τίποτα.
3: Α, όχι, δεν θα το έλεγα.
0: Δεν θα το έλεγα.
3: Όχι.
0: Τρώγεσαι το γιαούρτι μου, οι άλλοι γκομενίζουν.
3: Εγώ γκομενίζω.
2: Αυτός, όλοι.
3: Αν κάτι δεν με ενδιαφέρει, εγώ γιατί να με το πω.
2: Το μπλόκαρες.
1: Τώρα αυτό το δίλημα που μας έβαλε
3: να μπω στη διαδικασία αυτή τώρα.
2: Ναι, το μπλόκαρες. Γιατί δεν υπάρχει λόγος.
3: Όχι, γιατί δεν με ενδιαφέρει.
2: Τι δεν σε ενδιαφέρει να το μπλοκάρει.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα τον κάνει μπλοκ και τελείωσε. Το έγραψε γραμμένο με ντροπή.
0: Μα το έγραψε.
3: Δεν τον έκανε όμως μπλοκ γιατί περιμένουν και άλλο μήνυμα.
0: Άρα αυτοί
3: είναι σαν να επιζητούν την δημοσιότητα. Ότι βλέπει το προφίλ της κρυφά.
1: Ναι. Ξέρεις πώς επιζητούν
3: αυτό
1: την δημοσιότητα, Παναγή μου, με αυτόν τον τρόπο για να βγάλουν να πάνε και μετά τη δημοσιότητα τους γυρνάει η μπούμεραγκ. Κάτι σαν τον, σαν τον Κυριάκο. Ψάχνουν να βρουν τάκα, θα βγουν να πούνε.
2: Και είναι άλλο το θέμα.
1: Για
2: μας
1: να δω τι θα πείτε.
2: Το θέμα μας είναι ότι αυτή δεν τον έχει κάνει μπλοκ. Έτσι, το θέμα είναι αυτά είναι προβλήματα.
3: Ναι, αυτό είναι
2: και
3: πρόβλημα.
2: Και ο άλλος, ο Κυριάκος τον ύπνο του δικαίου. Ευτυχώς ποιος τον βοήθησε και κοίταξε το κινητό της.
0: Αυτό. Ναι, εγώ τώρα όμως λέει θέλω να εκδικηθώ αυτόν, τον γνωστό ηθοποιό.
1: Αφήστε να τις εκδικηθώ.
2: Τι θες να κάνει κάτι τέτοιο.
3: Υπερβολικός την εκδικητική
2: βλακίες. Θέλεις να βγει κάθε μεσημέρι να τρώει γεμιστά στο σπίτι εκεί πέρα χαχαχα γουγού.
1: Θα αφήστε τα εκδικητικά και αυτά που προχωρήσετε τη ζωή σας.
2: Με φέτα.
1: Θα το κάνει μπλοκ η γυναίκα του να τελειώσει.
0: Καλά τώρα να σου πω κάτι, γιατί κι άλλος να πάει στα μαλακά, δηλαδή δεν κατάλαβα. Και να τον ξεφτυλίσει.
3: Γιατί
1: να το ξεφτυλίσει.
0: Τι θα καταφέρει. Θα βγει στα κανάλια, δίνει τη μούρη. Καμία
1: μούρη δεν θα Κυριάκος με τη γυναίκα του.
0: Γιατί να χωρίσουνε.
1: Πάντα έτσι δεν λέμε εμείς.
0: Α, ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Να χωρίσετε.
3: Τηλεφωνικέ θα βγάλουμε ή όχι.
1: Τι να βγάλουμε να πούμε σε αυτό τώρα, τι τηλεφωνικέ θα βγάλουμε.
0: Να μα πούν τη γνώμη του για τα άλλα τι λέμε.
1: Εντάξει, ωραία, οκ. Να βγάλω, ανοίγω τηλεφωνικέ. Εσεί τα κάνατε. Θα το βγάζετε στα μάτια.
3: Τέλο πάντων, πάντω εγώ θεωρώ ότι ούτε πρέπει να πάει στα κανάλια, ούτε τίποτα να πει στην κοπέλα του νου στη γυναίκα του ότι τον κάνει μπλοκ.
0: Εγώ θεωρώ να βγει να τον ξεφτυλίσει τον άτιμο του γερατά.
1: 2-11-7-0-7-9-31
3: Δεν είναι αυτό ο κερατά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Τι πράγμα.
0: Τίποτα.
1: Γιατί δεν λειτουργεί το τηλέφωνο.
2: Άστο το ρημάδι.
1: Δεν λειτουργεί. Αν βγαίνει κάποιο στον αέρα και δεν τον βγάζει τόση ώρα.
2: Μα δεν έχει ντούτου εμένα μου κάνει.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Άσε με τον Νίκο, έχει τόση ώρα στον αέρα και ψάχνει να βρει. Καλημέρα, τι κάνετε.
4: Είμαι καλά. Ονομάζομαι Αναστασία. Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Γεια σου, Αναστασία μου, γλυκιά.
4: Είμαι Θεσσαλονικιάνα.
1: Α, πολύ. Πατριωτάκι μου, Νίκο. Άκουσε το δίλημα το σημερινό του Κυριάκου.
4: Το άκουσα και το έχουμε ζήσει όλες οι γυναίκες.
1: Αλήθεια. Και οι άντρες το έχουμε ζήσει, αλλά. Κάποιοι άντρες το έχουμε ζήσει, αλλά θέλω να πω ότι έχει φτάσει σε σημείο να σε ενοχλεί κάποιος τόσο πολύ.
4: Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχω προσπαθήσει, έχω μιλήσει έξω από τα δόντια, το έχω πει και ότι είμαι καλά, ότι είμαι αλλού, ότι δεν το έχει καταλάβει. Δυστυχώς συνέχισε και μετά τον μπλόκαρα.
3: Έτσι.
4: Εάν λοιπόν ο σύζυγος βγει στα κανάλια γιατί θέλει να τον εκδικηθεί, εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Δεν έχει εμπιστοσύνη στη γυναίκα του, πρώτον, και δεύτερον την εκθέτει. Δεν ξέρει η κοπέλα
0: τι θα
4: κάνει. Μα δεν
0: τα έχει με τη γυναίκα του, με αυτόν τα έχει.
4: Με αυτόν τα έχει, αλλά παιδιά, okay, ζούμε στον 21ο αιώνα. Πώς θα το δούμε δηλαδή.
0: Και τι πρέπει να κομμενίζουν οι ηθοποιοί της γυναίκες μας επειδή ζουν στον 21ο αιώνα.
4: Κανένας. Ούτε ηθοποιός, ούτε απλός θνητός, ούτε κανείς δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Είναι ντροπή για τον τύπο.
0: Αλλά
4: θεωρώ, αν τον μπλοκάρει, θα
3: τελειώνει το θέμα.
4: Τελειώνει το θέμα, όπως τα λέει η Νάνση.
3: Όπως τα λέω εγώ, Παναγία, δεν χρειάζεται να μας κάνετε όλα αυτά. Τα ξεφτιλίκια.
0: Μα μετά λέει αυτός μπορεί να το κάνει σε άλλη παντρεμένη.
3: Γιατί
0: λέει,
3: σε νοιάζει εσένα, ρε, άμα το κάνει. Μπορεί άλλη να γουστάρει.
4: Ακριβώς, μπορεί να γουστάρει. Αν ο άνθρωπος, αν το χούι του, αν η σκούφια του κρατάει από εκεί και είναι έτσι, θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Είτε το ξεφτιλίσει, είτε το ξεφτιλίσει. Θα το συνεχίσει αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι, Νάνση μου.
3: Βέβαια.
4: Βέβαια. Λοιπόν, θεωρώ να το σταματήσει εκεί, να μιλήσει με τη γυναίκα του, να της πει ότι ξέρεις κάτι, το είδα αυτό.
3: Που δεν είναι και σωστό αυτό που το είδα χωρίς την έγκρισή της.
4: Ακριβώς, δεν είναι σωστό. Να της πει, το είδα, μπράβο σου, χαίρομαι για σένα. Θέλεις να το χειριστούμε, πώς θα το χειριστούμε ή μπλοκαρέ
3: τώρα. Σιγά τώρα το πράγμα που θέλει και τον απίθανο χειρισμό, τον μπλοκάρεις και πας παρακάτω.
4: Τον μπλοκάρει και τελείωσε, ακριβώς.
1: Βλέπεις,
4: δεν υπάρχει κανένα λόγο να πέσουμε στο επίπεδο.
0: Μα όπως λέει, πήγε
4: αυτό
0: να δημιουργήσει αυτός πρόβλημα στην οικογένειά μου, γιατί να μην δημιουργήσω κι εγώ στη δικιά του.
4: Παιδιά, δεν πάει έτσι.
3: Τι βλαχάρας είναι αυτός ο Κυριάκος.
1: Μπράβο, Κυριάκο. Βέβαια, έχουμε μπράβο. Και μία άλλη,
0: άλλη
1: άποψη από έναν φίλο που στέστειλε μήνυμα γιατί δεν μπορεί να βγει, να τον χωρίσει η γυναίκα του που κοιτάει το κινητό της χωρίς να το ξέρει.
3: Ακριβώς.
4: Ακριβώς.
1: Να χωρίσει η γυναίκα του τον Κυριάκο.
0: Για άλλη τσούρδες ακριβώς λένε.
2: Μισό λεπτό δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Τι έγινε τώρα, η εμπιστοσύνη χάθηκε που δεν κάνει να κοιτάξει
1: γιατί
2: το κινητό.
1: Γιατί ο Κυριάκος κοιτάει το κινητό της γυναίκας
3: αφού σου λέει του το έκανε κρυφά. Δεν το έχει συζητήσει με τη γυναίκα του.
2: Ωραία, και είναι έτσι. Άνοιξε το κινητό σου και το
3: ωραία, και είδε λοιπόν ότι η γυναίκα του το απάντησε όπως το απάντησε. Δεν είναι θέμα συζήτησης.
2: Άλλο σου λέω, είπαμε για το κινητό λέμε τώρα.
3: Ναι, τι.
2: Και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη τώρα εκεί.
3: Σου λέω και πάλι, δεν είδε κάτι περίεργο που άνοιξε το κινητό της γυναίκας του.
2: Το σχολιάζουμε, λέω.
3: Δεν είναι ωραίο να γίνεται χωρίς να σε βλέπει ο άλλος πώς να το κάνει μπροστά του.
2: Σου είπα τι είναι ωραίο και τι άσχημο. Είπα, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
3: Πού να υπάρχει εμπιστοσύνη, παιδί μου.
2: Στη γυναίκα, δεν υπάρχει. Μπορώ να πάρω το κινητό σου, ζευγάρι, είμαστε εμπιστοσύνη.
3: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τη σχέση του ζευγαριού και πώς λειτουργεί.
2: Λοιπόν, άρα.
3: Το κάθε ζευγάρι έχει άλλους κανόνες.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, πράγμα.
4: Σωστά. Αυτά τα πράγματα είναι κατηνιές. Το κινητό μου και το κινητό σου. Ή έχεις μία σχέση σωστή που σέβεται ο ένας τον άλλον και υπάρχει εμπιστοσύνη, ή δεν την έχεις. Αν δεν σέβεται ο ένας τον άλλον και ξεκινείς να ψάχνεις τα κινητά, τελείωσε την, τερμάτισε την.
2: Δεν
4: είναι σχέση αυτό το πράγμα.
2: Αν για παράδειγμα στη δικιά σας
0: τώρα,
2: περίπτωση.
0: Λίγο τραβηγμένο το ακούω εγώ.
2: Στη δικιά σας περίπτωση, αν για παράδειγμα δεν κάνατε μπλοκ, σημαίνει ότι τον σέβεστε ή δεν τον σέβεστε, το σύζυγό σας.
4: Εγώ το σύζυγό μου έτσι κι αλλιώς τον σέβομαι. Όποιος
2: άλλο
4: και αν είναι αυτός.
2: Ναι. Αν δεν κάνατε μπλοκ. Γιατί κάνατε μπλοκ, ναι. Okay, φαίνεται το σεβασμό σας, μπράβο και αυτά. Αν δεν κάνατε μπλοκ, κάποια άλλη κυρία μπορεί να μην έκανε μπλοκ. Έδειχνε μη σεβασμό στον σύντροφό της.
4: Όχι, καμία σχέση. Όχι. Αν ο άνθρωπος σταματούσε να με ενοχλεί, Okay, θα τελείωνε εκεί.
3: Επίσης, μπορεί εμένα να μην ενοχλεί, Νίκο. Μπορεί εμένα να μην ενοχλεί. Μπορεί να μην έχω πρόβλημα, μου στέλνει αυτός κάθε μέρα μηνύματα.
5: Αυτό δείχνει ότι λοιπόν.
3: Όχι, δεν σημαίνει ότι τον γουστάρω. Μπορεί εμένα να μην ενοχλεί.
5: Μα εγώ δεν υπάρχει.
3: Ναι. Εσένα που σε ενοχλεί, ασχολείσαι με το κινητό σου. Μπλόκαρε τον εσύ. Εμένα μπορεί να με ενοχλεί.
5: Μίλα ρε Παναγή. Να πω, αφού μιλάς εσύ. Με καλά,
1: δεν μπορώ να πω σπορώ, μου κουράζουμε.
3: Αυτά.
5: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Γεια.
6: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
1: Αμέ.
6: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Σε πολύ πολύ λίγο υποδεχόμαστε Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 10. Και έχουμε και τι δεν έχουμε για σήμερα, παιδιά. Έχουμε και τους φακέλους να μοιράσουμε λεφτά. Έχουμε και Beat the Bomb να μοιράσουμε επίσης λεφτά και τα νέα της ημέρας. Σήμερα η μέρα είναι και Πέμπτη και έχουμε και Σφαίρα Courier. Έχουμε ωραία πράγματα ετοιμάσει για εσάς. Μην πάτε πουθενά, πραγματικά σας το λέω και φεύγω κάπως έτσι πάλι. Δεν ξέρω αν έχετε νιώσει κι εσείς, αλλά καμιά φορά η ζήλια λέει περισσότερα για εμάς παρά για τους άλλους. Και αυτό είναι λίγο άβολο να το παραδεχτείς. Δείτε τι διάβασα στο βιβλίο Καθρέφτης που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Η ζήλια δείχνει όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά σύσσωμη η πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Μην φύγει κανείς. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: πρωινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
5: Αφέντη μου!
6: Έχει τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
6: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
5: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
6: Πάμε τη τρίτη.
3: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
6: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
7: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
7: Για το Final Four.
3: Ναι.
7: Στην Αθήνα.
3: Ναι.
6: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
3: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
6: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
3: Κέρδισα.
6: Τι?
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
6: Πώς?
8: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφήντε με πάει μαζί σου.
8: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
10: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
11: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
10: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου, τι έκλεισες?
11: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
10: Θανάση, πες μου κι άλλα.
11: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή.
15: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
16: Η ώρα είναι 7.
17: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
18: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
19: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
18: Φυσικά, για πότε?
19: Το συντομότερο.
18: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
19: Μια χαρά.
18: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
19: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
18: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γούρουνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
20: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
21: Αλφα στους 104,7.
22: Στο Ρέθυμνο. Τα Μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
23: 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
24: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
25: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
26: Ναι.
25: Έλα ρε παιδί μου.
27: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
28: Γρηγόρης Αρναούτο.
29: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα πραγκιάζα.
30: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
31: Γιώργος Διαλός.
32: Τούτο τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
33: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
34: Να σε δω μου.
35: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
36: Παναγή
37: στο ζάχαρο.
36: Και να σου πω
37: κάτι.
36: Δεν με έκανε
37: μάνα
36: με
37: εμένα
36: δύο μέτρα.
37: Αυτό
36: βασικά. Δεν
37: με
36: έκανε δύο μέτρα.
37: Κάποιο να φέρει το 100. Κάποιο
38: τα πυροσβεστικά.
37: Στα τεξ.
38: Ο Νίκος Χαλού.
39: Νίκος Χαλού.
40: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
41: Ένα, δύο, ένα.

0: και εγώ. Καλώ τον
1: Παναγί. Και εσύ, μωρέ, τι να είσαι κι εσύ.
0: Καλώ τον Παναγί, καλώ
1: ήρθα, Γρηγόρη καλώς μου. Καλώ σε βρήκα. Πώ είσαι εδώ, τσέξι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 του μηνό, κυρίε και κύριοι.
2: Ήρθε η ώρα να με υποδεχτείτε.
0: Γιώργο μου.
2: Γιώργο. Είμαι εγώ και θέλω να με υποδεχτείτε.
0: Γεια σου Γιώργο, γεια σου. Να πούμε ότι η Νάνση σήμερα δεν θα έρθει για έτσι κάποιους λόγους δικούς της. Δεν είναι θέμα υγείας, έτσι δικό της, είναι μια χαρά. Αλλά για κάποιους προσωπικούς λόγους δεν θα έρθει σήμερα στην εκπομπή, παρακαλώ. Ωραία, λοιπόν, δεν γιορτάζει κανένας σήμερα. Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Κάθε χρόνο στις 7 Μαΐου η αεροπορία στρατού τιμά τη μνήμη των 38 υπτάμενων χειριστών και μηχανικών που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Και είναι Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, παρακαλώ. Μάλιστα. Σαν σήμερα είναι 7 του μηνός, γίνανε πολύ ωραία πράγματα. Γιατί μην κοιτάτε, θα μου πείτε τώρα τι μας νοιάζει στο παρελθόν. Όχι, κυρίες και κύριοι. Γιατί αν δεν ξέρεις το παρελθόν σου, δεν μπορείς να φτιάξεις το μέλλον σου.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Καταρχάς, το 1824 η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Μας νοιάζει.
1: Δεν είναι 9η, Νικό.
0: Είναι μετά την 8η.
1: Α,
0: ωραία. Ευχαριστώ. Το 1832 η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο κράτος από τη συνθήκη της Αγγλίας και ο Βαβαρός Όθωνας ορίζεται βασιλιάς της Αθήνας, της Ελλάδας. 1832, παρακαλώ, βεβαίως. Ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα, Ακίο Μωρίτα. Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλους, παρακαλώ.
1: Μόνο?
0: Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί περίπου 160.000 υπαλλήλους. Αυτό είναι το 1946, παρακαλώ. Μασάρο Ιμπούκα, Ακίο Μωρίτα. Το 1953, μερικά χρόνια αργότερα, περίπου 7, ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή ΚΙΠ, η οποία τη δεκαετία του 80 θα μετανομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΕΠ, παρακαλώ. Το 1973, την χρόνια που γεννιέμαι, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η εφημερίδα Washington Post τιμάται με το βραβείο Pulitzer για τις υπηρεσίες της στην υπόθεση Watergate, παρακαλώ.
2: Σκέψτε το πρώτο που το πήρε. Φωνάζανε όλοι στο γραφείο, πήρε το Pulitzer, πήρε το Pulitzer.
0: Αρκετά χρόνια αργότερα, γιατί πηδάω και μερικά θέματα, το 1998 η αυτοκινητοβιομηχανία...
1: Πήδατα, Γρηγόρη μου, πήδατα.
0: Η αυτοκινητοβιομηχανία Mercedes-Benz αγοράζει την Chrysler έναντι 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Τι λες τώρα. Mm-hmm. Ξέρουμε τι τσίρο έκανε η Chrysler για να την πουλήσουν τόσο.
0: Το 2007, είπα να σε δείξει ηλίθιες ερωτήσεις, δεν μπορώ να απαντήσω. Αν ξέρω εγώ πώς έκανε η Chrysler το... Κάνει μια ερώτηση, σου λέει τώρα άμα την απαντήσουν θα φανούν βλάκες. Το 2007 οι Ισραηλινοί αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν τον τάφο του Ηρώδη, παρακαλώ.
1: Ποιος ήταν ο Ηρώδης, Γρηγόρη μου?
0: Ο Ηρώδης, αυτός που έσφαξε τα παιδιά, αυτός ο βασιλιάς, ο κακός.
2: Α, δεν είναι αυτός που έφτιαξε το Ηρώδιο?
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Α, δεν πήρε το όνομα του Ηρώδη από αυτόν?
0: Όχι, όχι. Και από θανάτους έχουμε αυτό. Γεννείται. Α, σαν σήμερα ζούσε ο μεγάλος, ο υπέρτατος άνθρωπος που με τίμησε και με τη φιλία του, ο Χάρι Κλίν, το 1940, παρακαλώ. Θα είχε γενέθλια, πόσο θα ήταν σήμερα ο Χάρις? 60 και 20, θα ήταν 86. Εντάξει. Νεότατος.
1: Καλά και σιρέμισε λίγα.
0: Εντάξει, νεότατος δεν θα ήταν, θα ήταν νέος. Εντάξει, γιατί ρε φιλέ, οκ, okay, τι έπαθες?
1: Νεότατος κι εσύ.
0: Νεότατος.
1: Βεβαίως, 86 γιατί... χρονών νεότατος.
0: 86, ρε, έχεις τουλάχιστον άλλα 14 χρόνια.
1: Για όνομα του Θεού, πόσοι πάνε 100 σήμερα ημέρα?
0: Πολλοί κόσμος πάει 100.
1: Τι λες, μωρέ?
0: 100, 100, 100. Άσε, μην το μη κάνω αυτό, γιατί χθες φάγαμε μεγάλη.
1: Άστο, Γρηγόρη. Άστο.
0: Εντάξει. Όχι, να πω λίγο για τον Παναθηναϊκό χθες. Εγώ ξέρεις ότι είμαι Ηρακλής, έτσι. Αλλά όταν βλέπω, θέλω πάρα πολύ να πάει και ο Παναθηναϊκός, όπως πήγε και ο Ολυμπιακός, και μακάρι να δούμε και πολύ ωραίο Final Four.
1: Νομίζω δεν αποκλείστηκε, θέλει έναν αγώνα ακόμα.
0: Θέλει άλλους δύο. Όχι, ναι, βεβαίως, για να αποκλειστεί.
2: Για να αποκλειστεί.
0: Για να αποκλειστεί, ναι. Αλλά με στεναχώρησε. Δηλαδή από όλα μπορώ να τα. Τα τελευταία 5

0: λεπτά, ρε φίλε. 8 σουτ, ρε φίλε. Ρένα, ρε Βάλτε, ρε. Ρένα, να πάμε η παράταση.
1: Δεν θέλα να το βάλουν. Θέλα να είναι το TPG στο τελικό. Έλα, τώρα τι θα είναι μεταξύ μα, τώρα κοροϊδευόμαστε.
0: Πάντως...
2: Α, έχεις δίκιο, τρεις αγώνες, έλα ρε.
1: Τρεις αγωνιστικές, έχασε.
2: Σωστά, για να είσαι τελικό.
1: Να, μία έφυγε.
0: Γιατί πού είναι ο...
2: Έχει φάει τιμωρία για τρεις αγωνιστικές.
1: Να μην είναι στο γήπεδο.
2: Άρα αν το παίρναμε χθες, μετά μένουν άλλοι δύο. Δηλαδή χθες δεν θα ήταν και άλλοι δύο. Είμαι τελικός και τελικός.
0: Τότε εντάξει.
3: Ονομάσαι το Μάι.
4: Και ποιος είμαι ένα.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Πάρα πολύ ωραία, 14 λεπτά μετά από τις 7. Ένα πολύ ωραίο πρωινό. Θα μάθουμε και τα νέα για τον καιρό και τι θα γίνει βέβαια μέχρι την Κυριακή από Σάκη Αρναούτογλου τώρα στις 8 παρα 10 όπως πάντα. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα νέα της ημέρας. Είναι Πέμπτη. Πόρε, πώς έφτασε εκεί Πέμπτη. Πώς φεύγει έτσι, ρε φίλε. Κοντεύει να φύγει και ο Μάιος, ρε. Ρε, τι γίνεται, παιδιά. Κάποιος να σταματήσει να πατήσει φρένο λίγο, ε.
1: Γιατί ρε Γρηγόρη, ας είναι αυτό το καλοκαιράκι. Πατάμε φρένο στο Ιούλιο, άμα είναι.
0: Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, μωρέ φίλε. Ειλικρινά σου μιλάω. Δεν έχω καταλάβει πώς
2: πάει. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι.
0: Όπα.
1: Σάκη, μη μιλάς καθόλου τώρα.
0: Όπα. Μα είναι αυτό, έχει ανεβασμένη και τη φέτα. Γιατί δεν την κατεβάζει, ρε φίλε. Α, έχει το Γιώργο. Είναι όλη
1: η ίδια φέτα. Είναι Βαλμά και δύο.
0: Άμα είναι Βαλμά, τότε άστο. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ λίγο για τα νέα τη ημέρα. Παρακαλώ.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Πρώτο θέμα μου το έβαλε αυτό. Πρώτο θέμα δεν βλέπω, Παναγί μου, δεν βλέπω. Θα το ζήσει.
1: Εκεί που είσαι, ήμουνα.
0: Ναι, ναι, και εδώ που είμαι, θα τη μίστα. Εγώ ήμουνα πουλί, έβλεπα από μακριά.
2: Έτος
0: ήμουνα. Εκδήλωση Μανώλη Χριστοδουλάκη για την κλιματική κρίση με ομιλητές Μαρία Δαμανάκη, Νίκο Παπανδρέου και Σάκη Αρναούτογλου.
1: Είδα Σάκη Αρναούτογλου, είχε την πρώτη του θέση στη συζήτηση.
0: Μάλιστα. Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί στο πολιτιστικό κέντρο Γέρακα, Κλητάρχου 23. Μάλιστα. Μάλιστα λέω.
1: Τίποτα, μια καλυμάνη παντού κολλάει.
0: Ναι. Μα ποιο θα βάλει άλλο ρε φίλε να ακούσω να πούμε. Άιντε. Συνεχίζω. Ντόρα Μπακογιάννη, είμαι τυχερή που ερωτεύτηκα δύο φορές. Ο Κυριάκος πότε με ακούει, πότε όχι.
1: Ντροπή να μην ακούει πάντως.
0: Ο Γιώργος δεν ξέρω να ακούει. Ντόρα. Γιώργο, ακούς.
4: Ακούω.
0: Α, εντάξει. Ωραία. Κωνσταντοπούλου, τρώσα αμύγδαλα.
4: Τώρα αμύγδαλα.
0: Κωνσταντοπούλου κατά πάντων. Ο Γεωργιάδης θέλει να φάει τον Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας διέλυσε τη χώρα. Μάλιστα, ο Φλωρίδης. Τώρα, εντάξει, αυτές τις λέξεις.
1: Κωνσταντοπούλου. Δηλώσει στο κοινοβούλιο.
0: Σωστά. Σπόντες κατά Ανδρουλάκη στο πολιτικό συμβούλιο Πασόκ για παραίτηση Καστανίδη και διεύρυνση. Το όριο θητιών να ισχύσει για όλους. Τι μας βάζει με τέτοια και λέμε όλα.
1: Έλα, μωρέ, Γρηγόρη, λέγεται τώρα και μην ρωτάς πολλά.
0: Επίτιμος διδάκτορας της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ αναγορεύτηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Και πήγαν στην τελετή η ομιλία του.
1: Ο Βενιζέλος δεν είναι ο μαζί, τα φάγαμε.
0: Όχι, αυτό ήταν ο συγχωρημένος ο
1: Πάγκαλος. Ναι.
0: Συνάντηση Χρυσοχοίδη με Αμερικανούς αξιωματούχους για ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ στον τομέα ασφάλειας. Ανησυχία για τον τουρισμό μετά την απόφαση της Ryanair να βάλει τέλος. Πού να βάλει τέλος, δε?
1: Θεσσαλονίκη.
0: Στη βάση της Θεσσαλονίκη. Mm. Τι προτείνουν οι φορείς. Γιατί, ρε φίλε.
1: Μεγάλο πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη.
0: Η εταιρεία επικαλείται υψηλές χρεώσεις στάθμευσης, ενώ οι τοπικοί φορείς ανησυχούν για πλήγμα στον τουρισμό. Τι είναι.
1: Και μάλιστα συζητάνε ότι.
0: Σίγουρο είναι.
1: Άκου, Γρηγόρη, ναι. Γενικότερα το κάθε αεροδρόμιο για κάθε πτήση το ξέρεις που προσγειώνεται και απογειώνεται, πληρώνεται γι' αυτό. Mm-hmm. Και λέω ότι μια εταιρεία η οποία είναι low cost δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε υψηλές χρεώσεις.
0: Εννοείται. Δεν μπορούσαν τώρα να βοηθήσουν και η κατάσταση να μην γίνει.
1: Αυτό παλεύουν, γιατί λέει θα είναι μεγάλο πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη να σταματήσουν οι. Να σταματήσουν οι Ryanair.
0: Πάμε παρακάτω. Πιερακάκης, η Ελλάδα αποπληρώνει 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος τον Ιούνιο. Ρε, πόσες ειδήσεις μας βάζεις και κάνουμε να πούμε.
1: Καλά, πλήρως τώρα εδώ τους καφέδες και τα φαγιά.
0: Δεν έχω λεφτά.
1: Έλα, Γρηγόρη.
0: Το δολάριο χάνει τα πολεμικά κέρδη του. Υποχώρησε, ήρθε ο μπαμπάς. Γεια σας, τι κάνετε. Δώστε μου ένα λεπτό, ε. Ναι, υποχώρησε. Αν θέλετε να τα κεράσετε, μας πειράζει. Να είστε
1: όχι,
0: καλά.
1: Όχι, Γρηγόρη, και ούτε δεν
0: εντάξει, ωραία. Πολύ ωραία. Υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από το Φεβρουάριο. Όμως να τα κεράσω άνθρωπος.
1: Δεν έχει καμία διαφορά.
0: Μπορεί να έχει περάσει ώρα χθες το βράδυ για να σου πει, κύριε, θέλω να τα κεράσω. Αδέρφια από το Οχάιο παρίστανε τους Εμμύριδες και ζούσαν χλιδά τη ζωή με Rolls Royce και ιδιωτικά τζέτα από απάτες.
1: Αυτό θα το κάνω κι εγώ.
0: 21 εκατομμυρίων δολαρίων. Να είσαι έτοιμος μετά να μπεις φυλακή, έτσι. Εντάξει, γιατί κατά τα 7.
1: Βαριέσαι την ηρεμία μου, θα έχω.
0: Αλήθεια, μάλιστα, ωραία. Νέα τροπή στο θρίλερ με τους τύπες, Γιώργο μου.
4: Από το Κάιρο ήταν αυτή, λέω.
0: Από το Χάιο.
4: Από το Χάιο.
0: Νέα τροπή στο θρίλερ με τους 11 εξαφανισμένους επιστήμονες με χτύπησαν με απόρριτο όπλο μετά τις αποκαλύψεις για UFO.
1: Ακούς, Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ να τα ακούς αυτά.
4: Τα έχω ακούσει, είναι τα DEW. Είναι κάποια ενεργειακά όπλα. Τα οποία έχουν προσθέσει στο πλουστάσιο του οι Αμερικανοί.
1: Τα μάτα μιλες πολλά και έρθουν και μας ευομπονήσουν, ναι.
0: Ναι, Σαρλίζ Θερόν, το να λέει ένας άντρας θα ήθελα να κάνω έρωτα μαζί σου είναι μεγάλο ξενέρωμα.
1: Αυτό τώρα, θα ήθελα κάποια στιγμή να το συζητήσουμε.
0: Σου πει κανείς θέλω να κάνω έρωτα μαζί σου.
1: Όχι.
0: Τότε τι θα συζητήσει.
4: Άντρας.
0: Ούτε θα σου πει κανένας. Εσένα ειδικά και τελευταίο νέο, τόσο κοντά αλλά και τόσο μακριά από ένα deal για το τέλος του πολέμου, είπα και Ιράν. Και να μην συμφωνήσουν τώρα, τελικά θα συμφωνήσουν, λέει ο Τραμπ. Ωραία πράγματα. Και να μην το κάνεις τώρα, θα το κάνεις μετά, στο λέω εγώ. Έρε, Τραμπ.
3: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Oh boy.

0: Λοιπόν, πάμε Γιώργο, το πρωινό του Σαββατοκύριακου θέλει κάτι πιο απαλό, κάτι πιο απολαυστικό. Γι' αυτό
1: πάμε,
0: θα κολλήσετε με το νέο λουμίδι παπαγάλο έκαστο με γεύση βανίλια ή, με φουντούκι με σοκολάτα. Μυρίζει όλο το σπίτι, έχει πλούσιο άρωμα, έχει ισορροπημένη γεύση, μικρές απολαύσεις που κάνουν την ημέρα γλυκιά, ρε παιδί μου. Και δεν έχει και καν ζάχαρη, είναι απλά καφές με άρωμα. Και κάπως έτσι ξεκινάς όμορφα και χαλαρά το Σαββατοκύριακό σου. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα, γιατί δεν είναι μόνο να τα λέμε, είναι να τα δοκιμάζετε κιόλας. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πείτε μας και ποια γεύση σας άρεσε περισσότερο. Λοιπόν, στέλνετε τώρα μήνυμα στο 19619, γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ονοματεπώνυμο και ηλικία, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε το καλοκαίρι ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείστε τώρα στο venturisferries.com και κάντε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Έχουμε και διαγωνισμό, φυσικά θα κληρώσουμε την Παρασκευή, παιδιά, έτσι. Ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Στείλτε στο Viber του Σφαίρα στο 6936101022 ένα μήνυμα που να γράφετε Venturi Ferries και το ονοματεπώνυμό σας.
2: Μάλιστα, βλέπω εδώ πέρα ο Ακύλες λέει άγγιξε το τέλειο στη δεύτερη τεχνική πρόβα του στη Βιέννη.
0: Πάει, λέει, πολύ καλά.
1: Πώς το άγγιξε, αφού είναι κοντός.
0: Έλα, σταμάτα!
2: Ο Ακύλες με ένα πατίνι βγαίνει στη σκηνή.
0: Ηλεκτρικό ή κανονικό?
2: Ηλεκτρικό και παίρνει φορά και πέφτει πάνω στον κόσμο.
3: Εντυπωσιακό.
0: Όχι, έχω ήδη απαγόρευση τα πατίνια, ξεχάστε τα.
3: Εγώ τα φοβάμαι αυτά. Σε κάτι τέτοια πλατό δεν γλιστράει μωρέ, το πάτωμα.
2: Ναι, ναι, τα φοβάμαι. Φοβάμαι. Έχει γούστο να το.
0: Ναι, πιστεύω ότι ο Ακύλας έχει τόσο χιούμορ.
1: Θα το παίξω στοίχημα.
0: Θα το σώσει και αυτό, να ξέρετε.
2: Αν έπεφτε κάτω, είμαι σίγουρο και εγώ.
3: Θα ξεφουσκώσουν λίγο τα λάστιχα.
2: Είναι ταλέντο.
3: Ξεφουσκώστε τα λάστιχα λίγο.
2: Ταλέντο ο Ακύλας. Λοιπόν, να πούμε λίγο πότε είναι. Την Τρίτη είναι. Αυτή την Τρίτη είναι ο ημιτελικό που.
0: Τώρα έφτασε η εγκυγενή ώρα.
2: Έφτασε, ναι, ναι. Αυτή η εβδομάδα, η άλλη εβδομάδα είναι αυτή. Την Τρίτη είναι αυτό και την Δευτέρα είναι αυτό.
0: Ποια Δευτέρα, μου, Σάββατο.
2: Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Ναι, Τρίτη, τώρα κάτι σκέφτηκα.
1: Τρίτη, Πέμπτη, μακαρόνια.
2: Πότε έκανα λάθος.
0: Τι λάθος έκανες?
2: Έκανα λάθος. Σε έναν αυτό. Την Τρίτη είναι.
0: Τι, παιδί μου.
2: Πω.
0: Τι έγινε, ρε Γρηγόρη?
2: Τίποτα, κάτι σκέφτηκα τώρα. Κάτι έχω κανονίσει.
0: Τι?
2: Όλα λάθος. Είδες, άμα δεν. Αλλά έτσι είναι. Κάτι άλλο να σα πω.
0: Ακύρωσε το τώρα, δεν πειράζει.
2: Θα προσπαθήσω να τα ακυρώσω. Αλλά είναι σήμερα. Πω.
0: Σήμερα είναι.
2: Ναι, είναι σήμερα. Είναι σήμερα για την Τρίτη. Τα νέα διαβάζω εδώ πέρα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Άντε, για έτσι είναι η ζωή. Να πούμε ότι η Bayern 1-1 χθες πέρασε.
0: Α, τι έγινε, δεν το
2: είδα. Πέρασε η Παρή. Εντάξει, τι ομάδα είναι αυτή. Δεν μπόρεσαν. Η Bayern δεν μπόρεσε να. Του κατεβάσανε τα βρακιά, δηλαδή. 0-5 έπρεπε να ήταν. Δεν είχαν βάλει τα γκολ. Τι να πω, τι να του κατεβάσανε.
3: Τώρα είναι Bayern Paris, ήτανε.
2: Ήτανε Bayern Paris, ναι, 1-1 και το 1-1 μπήκε στο 93 το βάλανε οι Γερμανοί. Μάλιστα, δεν ήξερα τι να πρωτοδώ. Χθες ήταν εντάξει, έβλεπα τον Παναθηναϊκό, στεναχωριόμουν. Στεναχωριόμουν που είχανε έτσι ξέρεις, με 10-12 πόντους. Έβλεπα Bayern λίγο να.
3: Πάρει τα πάνω.
2: Λέω, μήπως γυρίσω και είναι καμιά 15 μπροστά, αλλά δεν έγινε αυτό. Λοιπόν, εσύ Γιώργο, το είδες στον αγώνα χθες, τον Παναθηναϊκό?
1: Το είδα, πώς δεν το είδα, εννοείται. Εκεί... Όλος ο Δομήνικος το είδε.
2: Ναι.
1: Ήθελε, δεν ήθελε.
2: Του βάζει σε αυτό.
1: Έχουμε κάτι Μεξικάνου σχολείπτε που είναι Παναθηναϊκοί.
2: Αλήθεια. Μόνο εσύ μπορείς να τα καταφέρεις αυτά τα φοβερά. Τι άλλο, όλα τα άλλα παιδιά είναι δυσάρεστα. Όλα τα άλλα είναι δυσάρεστα. Δεν θέλω να σας διαβάσω τίποτα από τις εφημερίδες. Πάμε να περάσουμε ωραία. Έρχονται οι φάκελοι. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έρχονται διλήμματα ζωής. Έρχονται. Έρχεται το ανέκδοτο από τον Παναγή. Έρχονται απίθανα πράγματα. Δεν έχεις ανέκδοτο?
0: Κανένα, απολύτως.
2: Δεν φίλε, γιατί με κρέμασε έτσι μπροστά σε
4: κόσμο?
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
6: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
7: 5050
8: 1471
0: Ναι!
8: 1212
0: Μπράβο!
7: 1940
0: Ναι!
6: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
10: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
9: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
10: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
9: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
10: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
9: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
10: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
6: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα, αμέσως τώρα, στο Ρέθινο.
12: Τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
14: Νιώθω λίγο περίεργα.
13: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο ακόμη, αλλά είμαστε κοντά.
15: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα ByFuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 25 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2 κυρίες και κύριοι. Και ξέρετε τι. Να δείτε και η φωτογραφία σας, την έβγαλα να τη δείτε. Η Σουηδία έφτιαξε ένα μηχάνημα όπου κοράκια ανταλλάσσουν τα σκουπίδια με φαγητό και έτσι καθαρίζουν την πόλη. Το ξέρετε ότι τα κοράκια πηγαίνουν και μαζεύουν τα σκουπίδια γενικά.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Για να δω τη φωτογραφία.
0: Ορίστε. Αυτό είναι το μηχάνημα που έχουν στη Σουηδία.
2: Σε κλέβουν κιόλας.
1: Τι λες τώρα.
0: Έχουν, είναι και κλέφτες. Δηλαδή, αν βλέπουν κάτι που γυαλίζει οτιδήποτε άλλο, μπορούν να μπουν μέσα να το πάρουν και στο παίρνουν. Τα ξέρεις αυτά ή.
1: Α, τα ύπουλα.
0: Λοιπόν, και φτιάξανε. Άκου τώρα τι κάνανε, ρε φίλε. Τύπη, πόσο μπροστά, ρε φίλε. Τι κοινωνίες είναι αυτές που λειτουργούν.
1: Και το κοράκι καταλαβαίνει δηλαδή ότι αν πάει και ρίξει ένα σκουπίδι εκεί θα πάρει φαΐ.
0: Το κοράκι θεωρείται ίσως το πιο έξυπνο πλάσμα που υπάρχει. Δεν ξέρω ακόμη και μετά από τον άνθρωπο. Πραγματικά, αν και λένε το άλογο, ας πούμε, ότι μόνο γι' αυτό που δεν μιλάει. Αλλά το κοράκι συγκαταλέγεται στα πιο έξυπνα πλάσματα σε αυτόν τον πλανήτη. Πανέξυπνο. Τώρα έχουν βρει ένα μηχάνημα που όταν το κοράκι πάει και πετάει τα σκουπίδια.
1: Του δίνει φαγητό.
0: Αμέσως ανοίγει από κάτω και του δίνει φαγητό.
1: Μα τι ωραίο.
0: Δεν είναι εκπληκτικό, ρε φίλε.
3: Μπράβο.
0: Σε πόσα χρόνια πιστεύετε θα το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα? Όχι, θέλω να μου πείτε.
1: Από το στόμα ένα μεγάλο κομμάτι από το τόστ που έφαγες.
0: Αλήθεια.
2: Εφάτο, μην πάει χαμένο αυτό.
3: Παίρνει σαν κοράκι.
0: Κορυδεύεται, έτσι. Κορυδεύεται.
3: Προς τα που έφυγε.
1: Μα το φτιάξε, κάτω πήγε.
0: Δεν το φτιάξε, ρε φίλε. Μένουν μέσα. Μένουν ψίχουλα στο στόμα μου μέσα αυτά και.
1: Βρωμάμα μου!
0: Και το βράδυ μετά.
1: Τι κάνει εκεί?
0: Και το βράδυ μπορεί. Δηλαδή τώρα αυτό το τόστ κρατιέται μέσα στη μασέλα
1: μου. Έλα, μωρέ, άιντα η ιδέα πρωί-πρωί που τρώει πρωινό ο άλλο.
0: Μπορεί να. Μα και εγώ πρωινό τρώω. Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Απλά μένει μέσα στη μασέλα μου και την ώρα που μιλάω το βράδυ μπορεί να φύγει.
1: Φορά μασέλα.
0: Από τα δεξιά όλο μασέλα είναι. Όλο η όλη δεξιά πλευρά είναι μασέλα. Όλοι σου λέω, όλοι. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα, παιδιά. Θα δώσουμε Βαλμά έτσι νωρίς σήμερα, γιατί έχω και πάρα πολύ ωραία νέα με το Βαλμά πριν παίξουμε για τους φακέλους. Οπότε ετοιμαστείτε λίγο. 2-11-7-0-7-9-31 για 1000 ευρώ. 1000 ευρώ πρωί-πρωί έτσι να φτιάξουμε τη μέρα κάποιου ανθρώπου να φτιάξει όλος ο μήνας. Παρακαλώ, πάρτε κι εσείς που δεν παίζετε, δεν κάνετε τίποτα. Τρεις φακέλους διαλέγετε.
3: Το χιλιάρικο, γιατί το είπες για τα φάκελα.
0: Για τα φάκελα, ένα χιλιάρικο, ναι.
3: Νομίζω ότι έλεγες το.
0: Τρελάθηκε
3: αυτό. Εμείς θα τα δώσουμε.
0: Ναι, εμείς θα τα δώσουμε. Εμείς. Λοιπόν, Βαλμάς, κυρίες και κύριοι, που τα νέα είναι τόσο ωραία και έρχονται συνεχώς. Θέλω να πω ότι μου ήρθε και ένα μήνυμα. Αν εκεί στα Χανιά και στο Ρέθυμνο που είσαστε τόσο μα τόσο φανατικοί με το σφαίρα, να σας πω ότι και στη Δυτική Κρήτη ο Βαλμάς μετά το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο έρχεται και πλέον θα τον συναντήσετε και τις μέρες αυτές. Και ξέρετε πώς μιλάω για αυτή τη φέτα που στη Βόρεια Ελλάδα 60 χρόνια ήταν νούμερο 1 και είναι, γιατί ο κόσμος τρελαίνεται και ευτυχώς τρώμε φέτα, ούτε σκόνες, ούτε μπούρδες, ούτε αηδίες, αυτό το πράγμα που γι' αυτό και με ακούτε έτσι. Και τρώμε και αυτό το περιβόητο κοφινάκι, το μοναδικό κατσικίσιο τυρί, χειροποίητο που γίνεται στην Ελλάδα. Με βλέπετε με τέτοιο πάθος, γιατί νιώθω ότι αυτή η χώρα δεν θα έπρεπε να συζητάμε για τις φέτες. Θα έπρεπε να θεωρούμε ότι οι φέτες ήταν όλες τέλειες. Αλλά επειδή τώρα είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ξαναλέω, δεν είναι της παρουσίας, κάποια στιγμή θα την κάνουμε. Γι' αυτό και σας λέω για το Βαλμά, έφτασε και στην Κρήτη. Θα βρείτε λίγες ποσότητες δυστυχώς, δεν θα βρίσκεται συνέχεια πολύ. Μακάρι όσοι μπορείτε να το πάρετε και εκεί στα Χανιά που με ακούτε, Βαλμάς, από ό,τι μου είπαν είναι εκεί στην αλυσίδα του συνεταιρισμού. Λοιπόν, που έχετε εσείς εκεί πέρα και το προτιμάτε. Λοιπόν, δοκιμάστε να δείτε για ποιο λόγο στη Βόρεια Ελλάδα αυτή η φέτα είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων 60 χρόνια νούμερο 1. Και βέβαια στην Αθήνα έρχεται και αυτή τώρα σιγά σιγά, θα σας πω για την επόμενη εβδομάδα αυτό που σημαίνει. Λοιπόν, Βαλμάς, 70% πρόβιο, 30% γίδινο και το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο, και θα σας πω βέβαια και για άλλα πράγματα. Το ψυγείο έχει πάρα πολλά τρία μέσα και γραβιέρα. Με τη γραβιέρα έχει πάθει πλάκα ο Νίκος, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, όλα και εγώ. Όλα, παιδιά, ήταν καταπληκτικά τα τη συζήτηση.
0: Εντάξει, οπότε.
3: Γιατί φέτα ήταν καταπληκτική.
0: Η φέτα μου έχει χτυπήσει εμένα. Εγώ με το, με το κοφινάκι έχω πάθει σοκ που δεν έτρωγα κατσικίσιο τυρί. Και είναι το μοναδικό τυρί που είναι κατσικίσιο. Φίλε, δεν μυρίζει έντονα και μπορεί να το φάσει πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά 69-36-10-10-22 Βαλμάς και ονοματεπώνυμο. Ανοίγω το τηλέφωνο για του φακέλου. Θα μου κάνει Παναγία ένα πλάνο, ένα γκρομ πλάνο. Ένα γκρομ πλάνο με το κινητό.
1: Να μου κάνει, να σου κάνω. Έλα.
0: Καλημέρα!
4: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Καλημέρα!
6: Καλημέρα!
0: Δεν πιστεύω να είσαι η Μαρία από την Κρήτη.
6: Όχι!
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία.
6: Δεν πιστεύω.
0: Δεν το πιστεύετε?
6: Κάνετε.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
6: Να προσπαθώ πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, να πω ότι είμαστε και live στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος. Μπορείτε να μπείτε για να δείτε και τη διαδικασία των φακέλων και το άνοιγμα των φακέλων.
0: Από πού τηλεφωνείτε?
6: Από τους Αγίους Αναργύρους.
0: Α, εδώ γειτονάκι μας είστε.
6: Γειτονάκι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
6: Λοιπόν, δεν το πιστεύω.
0: Μα τι γλυκιά που είστε. Το όνομά σας πώς είναι?
6: Ελένη.
0: Ελένη μου. Και τέτοια ώρα, Ελένη, σπίτι, ετοιμάζεις τα παιδιά.
6: Στη δουλειά, στη δουλειά. Έχω ήδη φτάσει 8... και περιμένω να ξεκινήσω.
0: Χωρίς να γίνομαι αδιάκριτος, τι δουλειά είναι, μπορούμε να πούμε. Είναι...
6: Φαρμακείο δουλειά.
0: Φαρμακείο. Α, πολύ ωραία. Εύχομαι να βοηθάτε τους άνθρωπους. Όχι, μην το λέτε, εντάξει. Φαρμακείο είναι. Έστω μια. Ένα αυτό θα πάρουμε κάτι. Ένα αυτό, μια αυτή.
1: Κάτι να, τέτοιο, να πω μια καλημέρα στη Δήμητρα που είναι εδώ στο live στο Instagram.
3: Σε ποιο φαρμακείο, περάσω εγώ μετά.
0: Έλα ρε πάλι Νίκο, εδώ στους Αγίους Ανεγύρους σου λέει. Πόσα φαρμακεία έχουν εκεί ενεργοί. Έχουν...
3: Πολλά, κάθε στενό έχει φαρμακείο.
6: Καλά, είναι φαντομανιτάρια είναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, Ελένη είπαμε.
6: Ναι, ναι.
0: Έλα Ελένη μου, καλημέρα, τι γίνεται. Λοιπόν Ελένη, έχω τρεις φακέλους να διαλέξεις από τους 7. Θα πάρεις 1000 ευρώ πρωί-πρωί να σου φτιάξουμε το μήνα.
6: Αχ, μακάρι, μακάρι.
0: Μακάρι, το εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, αλλά δεν είναι και δύσκολο. Έχουν πάρει πολλά λεφτά, ε.
6: Πολύ δεν πειράζει και που μιλάω μαζί σας μετά από τόσα χρόνια.
0: Ελένη, τι είναι αυτά τα γλυκά που λες.
3: Πάρε το χιλιάρικο και άσε το τηλέφωνο.
0: Βράσε το εσύ. Λοιπόν Ελένη, η φάκελ είναι ούφο, σουβλάκι, μουστάκι, βούλα με στόχο. Κεραυνό, αγελάδα, λουλούδι και ένα ροζ φάκελο. Διάλεξε τρεις μεγάλα
2: λεφτά. Ελένη, μήπως έχετε κάτι για τις καουρές.
6: Πολλά, πολλά.
0: Εγώ Ελένη μου έχω προβληματάκι με το στομαχάκι μου. Για πες μου.
6: Λοιπόν, το λουλουδάκι.
0: Το λουλουδάκι του μπαξε.
2: Ξέ.
0: Το λουλουδάκι του μπαξε. Μετά πώς πέρα. Το σουβλάκι, όλα σε άκυ.
6: Και ωραίο, ναι.
0: Και το μουστάκι που τελειώνει σε άκυ.
6: Και το μουστάκι.
0: Όχι, δεν θέλω να σε πάρω εγώ στο λαιμό μου, συγγνώμη.
6: Όχι, όχι, όχι, ας βάλουμε και το μουστάκι.
0: Εντάξει, λέω, επειδή τα πες όλα σε άκυ, γι' αυτό.
6: Μήπως είναι τα τυχερά μας.
0: Εντάξει, λέω, μήπως εκούγησε τόσο γλυκιά. Λοιπόν, ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα το 0. Ωραίος αριθμός. Ωραίος αριθμός γιατί έχει πολλούς συνδυασμούς. Ό,τι και να ανοίξει εκτός από 8 ή 7, να το μουστάκι έχει το 1.
6: Θέλουμε τα 7.
0: Το όχι, το 6 θέλουμε. Το 6. Ανοίγω και μπροστά στην κάμερα. Αν στο λουλούδι μέσα έχει το 6, 1000 ευρώ είναι δικά σου. Έτσι πρωί-πρωί να φτιαχτεί ο μήνας, ο Μάιος. Και μέσα στο φάκελο, τα ανοίγω μπροστά στην κάμερα. Το Instagram του Σφαίρα είναι. Το 7, ρε φίλε. Είναι.
1: Έλα, ρε, για ένα, ρε. Γαμώτο.
0: Αν άλλαζε, Μαρία, το Ελένη, το λουλούδι, τι θα
1: έπαιρνες. Μαρία που κολλάει τώρα.
6: Θα έβαζα το ροζ.
0: Το ροζ. Εγώ το έχω το ροζ εδώ. Και όχι, έχει το 3. Λοιπόν, Ελένη, άκουσε με λίγο να σου πω. Θα σου δώσουμε 50 ευρώ από Χαρμάνι.
1: Βεβαίως.
0: Να πας να ψωνίσεις, να πάρεις πράγματα για το σπίτι, καλλιτικά για σένα, για αυτά είναι πάρα πολύ ωραία εκεί.
1: Χαρμάνι Hair and Beauty Bazaar. Θα πας να μου στείλεις τώρα στο ονοματεπώνυμό σου στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος σε ένα από τα 7-8 καταστήματα να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ.
0: Έτσι, να σου δώσουμε ένα ωραίο δώρο για σένα.
6: Σα ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, φιλάκια πάρα πολλά. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Παναγή,
1: έλα.
0: Ποιο κόσμο μα πάει στο σχολείο.
1: Το κολλιέ, το βραχιόλι, το.
0: Αν απαντήσεις αυτή την ερώτηση, θα σου δώσω 1000 ευρώ. Σοβαρά.
1: 1000 ευρώ, κάτσε και τα χρειάζομαι τώρα.
0: Το ξέρω, 5 δευτερόλεπτα θα σου δώσω. Ποιο κόσμο μα πάει στο σχολείο. Μία. Απαντήσεις.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Το school. Αρική.
1: Γαμώτο, ήταν εύκολο.
0: Πολύ.

0: ετοιμαζόμαστε και για Σάκη Αρνότογλου για τα νέα για τον καιρό και μια καλημέρα και από το Περά, παρακαλώ, που μην ξεχνάτε, παιδιά, έχει ρίξει όλο το βάρος στο παγωτό πλέον το ζαχαροπλαστείο που το φτάσατε εσείς στην ώρα να θέσει. Σχεδόν από όλο το νομό Αττικής πηγαίνετε για να τα δοκιμάσετε. Είναι και τα γλυκά που φτιάχνουν κάθε Σαββατοκύριακο που μας έχει φύγει το κεφάλι, γιατί κάθονται τα παιδιά και κάνουν απίστευτη δοκιμασία. Είναι το ζαχαροπλαστείο που επίσης μπορείτε να δείτε πώς φτιάχνονται όλα, γιατί το τζάμι που χωρίζει το εργαστήριο με το αυτό είναι δίπλα σας. Οπότε κάντε και πείτε μια καλημέρα και τα παιδιά. Θα ξετρελαθείτε από τον τρόπο που λειτουργούν. Ένα από τα πιο ωραία ζαχαροπλαστεία που έχουμε στην Ελλάδα. Πραγματικά μεγάλη τιμή αυτό που συνέβη στα 3 χρόνια, αυτό που ξεκίνησε το Όπερα. Μπορείτε να πάτε τώρα, πιείτε ένα καφεδάκι, τεράστιο πάρκινγκ, δεν σας κορνάρουν. Είναι εδώ στα φανάρια του Βλάχου. Αν έχετε έστω και 5 λεπτά χρόνο, κάντε μια δεξιά ανάστηση στην Εθνική Οδό. Εκεί Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία. Και βέβαια είναι και αυτό το φοβερό, το Saint Honoré, το εντυπωσιακό γλυκό, γιατί κάνουν και δικά του γλυκά πράγματα απίθανα οι άνθρωποι. Κάποια στιγμή πήγα Σαββατοκύριακο, μου βάλανε σε ένα κουτάκι έτσι να πάρω μαζί μου. Πρώτη φορά έβλεπα τα σχήματα αυτά σε γλυκά. Κάνουν τέχνη, δημιουργούν τέχνη. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχουν. Είναι το Όπερα, μία τούρτα Λότους κάθε μέρα μας δίνουν να πηγαίνει κάποιος στο σπίτι του να γλυκαίνεται. 6936-10-10-22, Όπερα και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, έχουμε κλήρωση, παιδιά. Κληρώνουμε σήμερα. Η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Τα playoffs τη Στίχημαν Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά ντέρμπι. Εμείς σε συνεργασία με τη Στίχημαν, που είναι και ο μεγάλος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε έναν τυχερό ακροατή παρέα με ένα φίλο του στον αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου. Σήμερα κληρώνω από το Viber 6936-10-10-22 μία διπλή πρόσκληση. Στέλνετε μήνυμα τώρα. Στίχημαν και ονοματεπώνυμο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, μετά τον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει κατά πραίνει και αναπλάθει το δέρμα, γιατί το έχει γράψει δύο φορές, δεν ξέρω. Ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα και κάψιμα. Με ιαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι ενισχύει την ενυδάτωση και μεταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση. Με υπέροχο άρωμα, μήλι, παρυφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Και ένα τύπο από εμάς, βάλτε στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Ενώ το Uniburn. Κατάλαβες. Το άφησα. Ευχαριστώ.
0: Πριν έλα, γρήγορη, ο Σάκης, ναι. Θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία για ένα χιλιάρικο.
1: Ναι, έλα.
0: Πώς λέγεται,
1: ναι.
0: Ο παχουλός Ταρζάν. Ο πολύ παχουλός Ταρζάν.
3: Ο πολύ παχουλός Ταρζάν, ναι.
0: Ναι.
1: Επειδή Ταρζάναρος.
0: Όχι. Ο παχουλός Ταρζάν πώς λέγεται, σε πέντε.
1: Μεγκασάν.
0: Όχι.
3: Ναι. Πώς λέγεται.
0: Λιποζάν.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5η 7 Μαΐου σήμερα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες στην Αττική. Ξεκινώντας από τη σημερινή, φυσικά, όπου η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής και κυρίως προς το μεσημεράκι θα επικρατήσουν αραιές συννεφιές, λίγο πιο πυκνές αργότερα. Η άνεμη εξασθενημένη και η θερμοκρασία κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η Παρασκευή θα ξεκινήσει με συννεφιές, αραιές, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Υπάρχει το ενδεχόμενο μάλιστα να ψυχαλύσει κατά τόπους μέχρι και το μεσημέρι, αλλά θα ανοίξει ο καιρός από αργά το απόγευμα. Και πάλι η άνεμη θα είναι εξασθενημένη. Η θερμοκρασία εξαιτίας της όποιας συννεφιάς δεν φαίνεται ο υδράγειος να ξεπερνά τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στην ημέρα του Σαββάτου, 9 Μαΐου, προβλέπεται ότι το Σάββατο θα ξεκινήσει και θα κυλήσει, αλλά και θα τελειώσει μόνο με ηλιοφάνεια. Μια σχετικά δυνατή θαλάσσια άβρα στα παράκτια και ο υδράγειρος στους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ και το Σαββατοκύριακο προβλέπεται ηλιοφάνεια με γενικά νέμους από διάφορες διευθύνσεις προς Κερανότη στα 5 με 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία γενικά την Κυριακή κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα από την Δευτέρα 11 και κυρίως από την Τρίτη 12 Μαΐου υπάρχουν ενδείξεις για περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας με ηλιοφάνεια φυσικά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν αποκλείεται τα θερμόμετρα να δείξουν και 28, 29, πρόσκαιρα και τοπικά και 30 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
6: Αχ, Μάη μου, Πάη μου.
7: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: χειρότερα.
1: Ειλικρινή πάντω η Ανούλα, ειλικρινή.
0: Πολύ, πάρα
1: έτσι,
0: πολύ.
1: Σου λέει, κύριε, να αυτά, αλλά εγώ.
0: Μ' άφησε, τα χειρότερα κι εγώ.
1: Τα χειρότερα, εντάξει, αυτό είναι. Καλή καρδιά, παιδιά, καλή καρδιά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για παιδικό τραγουδάκι. Ετοιμαστείτε εσεί που θα πάρετε τηλέφωνο να μα πείτε και ένα ανέκδοτο, γιατί έχει γίνει. Ρε Γιώργο.
2: Έχει γίνει τραντ.
1: Ναι, ρε φίλε, έχει καιρό να πει ανέκδοτο, ρε Γιώργο. Ετοίμασε λίγο ένα ανέκδοτο, λίγο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Ακόμα μου λένε. Ακόμα μου λένε Παναγής, δεν βλέπω.
0: Βρίσκε ένα φλόρο αυτά.
1: Βρίσκε, βρείτε ένα ανέκδοτο.
0: Άντε, θα βρω και εγώ. Ένα.
1: Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε για παιδικό τραγουδάκι, παρακαλώ. Ανοίγω το τηλέφωνο. Και αμέσως μια τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται στον αέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Μα τι γλυκιά φωνή είναι αυτή, πώς σε λένε?
3: Είμαι η Ζωή από τον Πειραιά.
1: Ή, συγγνώμη.
3: Η Ζωή από τον Πειραιά.
1: Η Ζωή μου. Πόσο χρονών είσαι?
3: 7,5.
1: Ζωή, γιατί σε ξυπνήσανε τόσο νωρίς για να πας σχολείο? Πες μου αλήθεια τώρα, μέσα από τα βάθη της καρδούλας σου. Δεν θα ήθελες να κοιμάσαι ακόμα?
3: Γιατί μου αρέσει το σχολείο.
1: Α, μα πέσαμε σε τέτοια περίπτωση. Μπράβο τότε, Ζωή μου, ωραία. Άρα μην μου πεις ότι σηκώνεσαι, ας πούμε, και εσύ πριν το ξυπνητήρι. Πριν το ξυπνητήρι.
3: Σήμερα λίγο πριν το ξυπνητήρι.
1: Τι λες, ρε παιδάκι.
0: Ζωή, τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
3: Όταν μεγαλώσω, θέλω να βάζω βλεφαρίδες.
0: Σ' αγαπώ, Ζωή.
4: Εξαιρετικό.
0: Εξαιρετική δουλειά και θα έχεις πάντα λεφτά, να ξέρεις.
1: Ζωή, αν ανοίξεις βλεφαράδικο, θα έρθω πρώτα εμένα να βάλεις βλεφαρίδες. Να ξέρεις. Εντάξει.
3: Ναι.
1: Ωραία.
0: Τέλεια.
1: Ζωή, τώρα τι μάθημα έχετε, πρώτη ώρα, δεύτερη ώρα? Θυμάσαι.
3: Τώρα
1: τι έχετε?
3: Ναι. Τώρα πρώτη ώρα έχουμε 2 ώρες στον δάσκαλό μας.
0: Και
3: μετά
0: τι?
3: Έχουμε διάλειμμα.
1: Ναι.
3: Μετά εκπαιδευτικά με την αγαπημένη μου δασκάλα.
1: Πώς τη λένε, τη δασκάλα την αγαπημένη σου?
3: Άντι.
1: Κυρία Άντι, να τη στείλουμε τα φιλιά μας και σε όλους τους δασκάλους. Μάλιστα. Και πώς τελειώνει το μενού σήμερα?
3: Ποιο μενού?
1: Ενώ το μενού το σχολικό. Είναι σαν μενού που γράφεις, ας με κατάλαβες το μενού. Εγώ το βλέπω σαν φαγητό. Ναι. Ναι. Α, τέλεια, ωραία. Ανέκδοτο θα μας πει, Ζωή?
3: Ναι.
1: Τέλεια. Χαμήλωσε τελείως τη μουσική, Νίκο, για να τα ακούμε όλα. Ευχαριστώ πολύ, Ζωή. Είμαστε όλοι αυτιά.
3: Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος και του παίρνει ένα τηλέφωνο.
0: Ωραία.
3: Και το σηκώνει και του λένε, μπορώ και μιλάω. Και του λέει και του το κλείνει. Και μετά το ξαναπαίρνουν από λίγο. Και του λένε, μπορώ και μιλάω. Και μετά το ξανακλείνει. Μετά το ξαναπαίρνουν και το σηκώνει με νεύρα και λέει, μπορώ και μιλάω. Και λέει, εκεί μπορεί, άνθρωπε, μπορώ και μιλάω. Και λέει, ναι, αλλά εσύ δεν είσαι Αγελάδα.
0: Αυτό είναι. Ελλαδίτσα, γλυκούλα.
1: Άρα ήταν Αγελάδα αυτή που τον πήρε τηλέφωνο, αν κατάλαβα καλά, ε.
3: Ναι.
1: Μπράβο, ρε, εσύ, Ζωή. Ωραία. Και τι ξέρεις, καμιά φορά δεν τα καταλαβαίνουμε κιόλας. Πολύ ωραίο, Ζωή μου. Τα λέτε μεταξύ σας αυτό στο σχολείο, ε.
3: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μόλις βρεις και κάποιο άλλο ανέκδοτο, να μας πάρεις τηλέφωνο να μας το πεις, εντάξει. Κάποιο άλλο τηλέφωνο, λέω, κάποιο άλλο ανέκδοτο. Εγώ τρελαθή. Να μας πάρεις τηλέφωνο να μας το πεις. Έγινε.
3: Ναι.
1: Τέλεια. Και ποιο τραγούδι τώρα θέλεις να ακούσεις?
3: Θέλω να βάλουμε ένα τραγούδι στη μαμά μου.
1: Η μαμά σου είναι τραγουδίστρια?
3: Ναι.
1: Ποια είναι?
3: Η Νικόλη
0: Παπαϊωάννου.
1: Α, να δώσεις ένα μεγάλο φιλί στην μαμά. Και ποιο λένε το τραγούδι που θέλεις να ακούσεις της μαμάς?
3: Μου έλειψες.
1: Μου έλειψες, Νικόλ Παπαϊωάννου. Α, πάρα πολύ ωραία. Να δώσεις ένα φιλί στη μαμά, να δώσεις ένα φιλί στο μπαμπά, σε όλους τους αυτούς που αγαπάς και που σε αγαπάνε πάρα πολύ. Και έτσι μέσα από την καρδιά μας πολλά πολλά πολλά φιλιά. Το βρήκες, Νίκο? Το βρήκε. Δεν το βρήκες ακόμα?
5: Ναι.
1: Α, το βρήκαμε, ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ζωή, βλέπουμε μακριά τη μαμά να έρχεται με ένα τζιπ που οδηγείς εσύ πίσω από το τζιπ. Να κλείσουμε λίγο το ραδιόφωνο, πες τη μαμά, μόλις τελειώσουμε να το ανοίξετε λίγο γιατί μικροφωνίζει. Γενικά να μην στο πολυλογώ, έχει πάρα πολύ κόσμο. Η Νικόλη είναι και μια κούκλα, να το πούμε αυτό. Σαν να είναι, η μαμά σου είναι μια κούκλα.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Α, γεια σου, Νικόλ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Να χαίρεσαι τη ζωή και ό,τι αγαπάς μέσα από την καρδιά μας. Να είστε καλά.
3: Καλά.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι η ζωή. Είναι επίσης ένα λεωφορείο γεμάτο παιδάκια και μπροστά είναι ο οδηγός. Ένας οδηγός με το ένα μάτι κλειστό. Τώρα θα πείτε τι οδηγός είναι αυτός με το ένα μάτι κλειστό. Αλλά έτσι είναι. Είναι πειρατής. Έχει και ένα ξύλινο πόδι και ένα ξύλινο χέρι. Ποιο είναι, Ζωούλα?
3: Ο Καπετάνιος!
1: Ναι!
4: Μάλιστα καπετάνιο.
5: Δεν σας ακούω.
4: Μάλιστα καπετάνιο.
1: Όλοι μαζί παιδιά, τελειώνει ο χρόνος.

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
1: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 28-31-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.

0: Κάπως ο ηγέτης στο νερό.
1: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
2: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, να στείλω και έτσι χαιρετισμού στο Βαγγέλη τον Κούμα, έναν αγωνιστή δημοσιογράφο εκεί από το Δελτίο Ειδήσεων του Σταρ. Έναν πραγματικά υπέροχο δημοσιογράφο που ορμάει στη φωτιά πάντα και χρόνια τώρα βγάζει πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα με τη δουλειά του. Και είναι ένας άνθρωπος της πιάτσας και του δρόμου, κυριολεκτικά αγωνιστής του πεζοδρομίου. Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις μέσα από την καρδιά μου. Εδώ ήταν συντονισμένος και μου στείλε ένα γεια. Και τη χάρηκα πολύ που μετά από πολύ καιρό ανταλλάξαμε μηνύματα. Λοιπόν, πάμε να πούμε και μερικές αναφορές, γιατί έχουμε μείνει μόνοι με τον Παναγή. Μας βοηθήσει και εσύ λίγο, Νίκο, τώρα που λείπει η Νάνση. Να πούμε καταρχάς μια καλημέρα στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Άλλο ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο, από αυτό το market κρεάτων που ουσιαστικά ξαναλέω ότι σίγουρα στο τέλος αυτής της ιστορίας, όποτε τελειώσει αυτό το πρωινό, θα βραβευτεί από εμάς. Βέβαια, βραβεύεται καθημερινά από εσάς που ό,τι αν είναι να πάτε για κρέας, τρελαίνεστε εκεί και κάνετε αυτές τις ατέλειωτες ουρές, γιατί είναι ο Ανδριόπουλος αυτός που κυριολεκτικά. Ανοίγει την καρδιά του αυτή η οικογένεια και σας χαρίζει ό,τι μπορεί κυριολεκτικά και εσείς τον αποδίδετε. Να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ έρχονται δωρεάν τα πράγματα στο σπίτι με ένα τηλεφώνημα και να θυμάστε και για την κάρτα επιβράβευσης που βέβαια σας βοηθάει για πάρα πολύ καλές τιμές. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Σε ένα από αυτά τα καταστήματα θα βρείτε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα και αυτή την υπέροχη οικογένεια εκεί που σας περιμένει, αλλά και η οικογένεια των εργαζομένων που επίσης είναι υπέροχη. Σε όποιο κατάστημα έχω πάει, πραγματικά είναι εντυπωσιακά γλυκής και ευγενική όλη. Να είστε καλά, ρε παιδιά. 69-36-10-10-22 για το καλάθι.
1: Σκεφτείτε, παιδιά, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για το road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι, φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν, παιδιά, από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Έχουμε και διαγωνισμό, παιδιά. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Αν θες να είσαι λοιπόν ο τυχερός, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 γράφοντας Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμο.
2: Και παρακαλώ πολύ όλους τους ακροατές να σταματήσετε να μου στέλνετε μηνύματα για εισιτήρια για Final Four. Πραγματικά σας το λέω, κουράστηκα. Ακούστε με λίγο, τα εισιτήρια για το Final Four έχουν εξαντληθεί. Αλλά υπάρχει ακόμη. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Υπάρχει όμως ακόμη ένας τρόπος για να το ζήσετε από κοντά. Κάντε τις αγορές σας με τις κάρτες Visa της Πειραιώς μέχρι τις 12 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 5 διπλά VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα. Χάρη στη Visa, μάθετε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Να σου πω, έχουμε και σφαίρα κούρια σε λίγο.
2: Το ξέρω.
0: Και αν πάρει κανείς και ζητήσει.
2: Αν πάρει κανείς και ζητήσει.
1: Ζήτησε. Δεν έχει τίποτα.
2: Δεν έχει τίποτα.
0: Όχι, φίλε μου, κάτσε. Γιατί μπορεί να εμφανιστεί ένας τύπος και να πει: έχω δύο εισιτήρια, στα δίνω.
2: Σωστά.
0: Αυτή είναι η αγάπη, φίλε.
2: Σωστά.
0: Έτσι.
2: Σωστά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρουμε. Σφαίρα Courier σε λίγο, κυρίες και κύριοι, ετοιμαζόμαστε για Σφαίρα Courier. Πάμε όμως για ένα Beat the Bomb. Πάμε να δούμε γιατί το Beat the Bomb δεν έχει δώσει φράγκο τον τελευταίο καιρό. Φράγκο δεν έχει δώσει.
1: Χθες πήγε, δεν πήγε.
0: Όχι. Δεν πήρε τίποτα. Έσκασε. Είμαστε 120. Δεν, κυρία, δεν πήρε τίποτα.
1: Η κυρία δεν πήρε.
0: Ναι, αυτό λέω, δεν έχει πάρει. Ναι, αλλά πήγε. Ναι, πήγε 120. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Όχι, να είμαστε ειλικρινείς. Πήγε 120. 120 είναι όταν ρωτάμε τι μεροκάματο παίρνουν κάποια παιδιά. 30 ευρώ. 30, 60, 90. 4 μεροκάματα, ρε φίλε.
1: Εντάξει, 30, 60, 90. Έχει κρατήσει ένα 50.
0: Ναι, θέλω να πω. Τι είσαι, λογιστή, εσύ το συζήτηση θα κάνουμε τώρα. Μπείτε λοιπόν, παρακαλώ. Κίκι, γεια.
3: Εκείνο
4: είναι. Εδώ είναι το Beat the Bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. Πάμε για ένα Beat the Bomb. Άνοιξε το τηλέφωνο, Νίκο.
1: Ανοίξω.
0: Και ανοίγει. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Αχ, ωραία φωνούλα. Πώς σας λένε?
6: Χαρά.
0: Χαρά, αχ, χαρά μου. Από πού παιδιά, χαρά, χαρά μου. Από πού τηλεφωνείς?
6: Από Ανθούπολη.
0: Από Ανθούπολη, από Flower City.
6: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου.
0: Και εμείς χαιρόμαστε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες. Καταρχάς,
6: θέλω να πω λίγο σύντομα. Σε είχα δει κάποια στιγμή στο Περιστέρι στο Χαρμάνι που διαφημίζεται κιόλα.
0: Ναι.
6: Και είπα θα πάω λίγο να μιλήσω στον κύριο Αρναούτογλου. Και μου λέει σιγά, τώρα μη σου δώσει σημασία. Αλλά ωραία τα είπαμε.
0: Γιατί να μην σας δώσουμε σήμερα, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή. Κάνετε μεγάλο λάθος. Ξέρετε, πολλοί μου λένε, επειδή έτσι γενικά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να μου μιλήσουν, μου πετάγεται καμιά φορά κάποιος σερβιτόρος ή κάποιος που με βλέπει εκεί πέρα που κάθομαι πολύ ώρα και μου λέει «Δε βαριέσαι». Και λέω να βαριέμαι. Φίλε μου, του λέω κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, κάνω το σταυρό μου και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που ήρθε να μου μιλήσει να βαριέμαι. Λέω υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από αυτή. Δεν βαριέμαι καθόλου. Ακόμα και μπορεί να πονέει το κεφάλι μου, να είμαι κουρασμένο. Λέω Θεέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Φανταστείτε να κάνει αυτή τη δουλειά που κάνω και να μην έρχεται να σου μιλάει κανένα. Πόσο στεναχώρια θα ήταν.
6: Μπορεί να γινόμαστε και λίγο κουραστικοί.
0: Καθόλου κουραστικοί δεν γίνεστε. Είναι μεγάλη μου χαρά και το λέω και δεν το παίζω ούτε γλυκό ούτε καλό ούτε τίποτα άλλο. Είναι δώρο Θεού αυτό που μου συμβαίνει και μου μιλάνε κάποιοι άνθρωποι.
6: Του έλεγα κάποια στιγμή ότι θα πάω και θα τον ρωτήσω κάτι που είχα απορία.
0: Ναι, σα απάντησα.
6: Μου απάντησε, βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ.
6: Ήταν τότε είχαν κόψει λίγο το εκατομμυριούχο.
0: Α.
6: Και σε ρώτησα τώρα, γιατί, εγώ
0: να
6: το σας
0: ρωτήσω κάτι τώρα. Το εκατομμυρίχος καταρχάς είναι ένα, θα το πω λίγο, είναι λίγο ταλαιπωρημένο αυτό το παιχνίδι με επαναλήψεις και με αυτά και με κοψίματα για διάφορους λόγους, τώρα δεν είναι τις παρούσεις. Γενικά με όλη αυτή την ταλαιπωρία που έχει περάσει, γιατί έκανε μια τεράστια επιτυχία όταν εμφανίστηκε, δόξα τω Θεώ, τα έχει καταφέρει να βρίσκεται εκεί. Βάλαν απέναντι και το σόι σου, το πιο πετυχημένο σύριαλ της χρονιάς. Ό,τι θέλουν να βάλουν για να χτυπήσουν εκατομμυρίχο χτυπάνε. Δεν πειράζει όμως, είμαστε εκεί ακόμη ζωντανή και δίνουμε χρήματα. Δώσαμε 3,5 εκατομμύρια σε 4 χρόνια, έτσι.
6: Εμένα μου αρέσουν και τα σχόλιά σου που νιώθεις οικειότητα με τους παίκτες.
0: Να είσαι καλά, χαρά μου. Χαίρομαι με ό,τι φαίνεται σου αρέσουν πολλά πράγματα και με ευχαριστεί αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι 3,5 εκατομμύρια, Γιώργο, Νίκο, πολλά λεφτά, έτσι.
1: Πολλά λεφτά.
0: Μοιράστηκαν σε κόσμο. Πόσος κόσμος χάρηκε. Και έρχεται τώρα ξανά και τα 300 χιλιάρικα. Λοιπόν, για να δούμε όμως τι θα πάρεις εσύ. Γιατί εδώ δεν έχουμε 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ έχουμε μέχρι 500 ευρώ. Βάλ τα δυνατά σου, μην σκάσει βόμβα, χαρά σε 3, σε 2, σε ένα, Παναγί.
2: Μπίτε μπομ, παίζουμε.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
2: 1 ευρώ. 2. 3. 4. 22 ευρώ. 67. 90. 110.
6: Στοπ
2: στα 110 ευρώ η χαρά.
0: 110 ευρώ. Βεβαίως. Μια χαρά είναι χαρά.
2: Και πολύ καλά έκανα.
0: Πολύ καλά.
6: Πάρα πολύ καλά.
0: Για να δούμε χαρά που θα πήγαινε.
2: 190. Έλα ρε γαμώτο.
3: 290.
0: Όχι ρε.
3: 390.
2: Έλα ρε.
3: 490.
2: Όχι ρε γαμώτο. Όχι. Λίγο ρε χαρά, ένα δευτερόλεπτο ακόμα να το άφηνες.
0: Αχ, μωρέ,
6: πού να το ξέρει,
0: μωρέ, γυναίκα τώρα.
6: Είμαι πολύ ευχαριστημένη και με αυτά.
0: Α, χαρά μου γλυκιά, τι ωραία που έτσι να είσαι ευχαριστημένη.
6: Δεν τα είχα, είναι δώρο, ό,τι συμβαίνει.
0: Όπως τα λες, 110 ευρώ να γεμίσεις, να οδηγήσεις αυτοκίνητο.
6: Ναι, έτσι θα κάνω το γέμισμα.
0: Ωραία, ένα γέμισμα. Ξέρεις τι είναι ένα γέμισμα. Μιλάς με τη Σοφία που είναι εδώ. Μίλα λίγο, Σοφία, μαζί της. Πάρε το τηλέφωνο.
6: Ευχαριστώ για όλα. Καλές εκπομπές.
0: Ναι, μην κλείσεις για να μπουν τα χρήματα στην τράπεζα. Μην κλείσεις.
6: Ευχαριστώ, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, χαρά μου. Εγώ ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
7: Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και Μπαρμπαλιά, έτσι. Αυτά τα υπέροχα 6 μοναδικά καταστήματα Μπαρμπαλιά με το κεμπάπ και μόνο αυτά τα παραδοσιακά φαγητά, τα υπέροχα που τα φτιάχνουν, λες και ουσιαστικά τα ετοιμάζουν μέσα σε ένα χειρουργείο νοσοκομείου. Τόσο καθαρά ήταν όταν πήγαμε και στο ετοιμαστήριο. Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Χαλάνδη, Σαρονίδα, Χίλτον. Όπου και αν πάτε, βρείτε ένα Μπαρμπαλιά, φάτε αυτά τα υπέροχα κεμπάπ που θυμίζουν τη μαμά, τη γιαγιά, τα παραδοσιακά. Ακόμη και στα ταξίδια που πηγαίνω εκτός Αθήνας, που αν συναντήσουν πολύ ωραίες ταβέρνες, ωραία φαγητά, ωραία κοκορέτσια, αρνιά, παραδοσιακά σε χωριά και όλα αυτά. Κεμπάπ όμως, συγγνώμη, αλλά δεν κάνουν. Τα κεμπάπ πρέπει να είσαι μαέστρος για να το κάνεις. Και μαέστροι είναι εκεί στον Μπαρμπαλιά για το κεμπάπ. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι κωδικοί, θα φάτε πολύ ωραία πράγματα και κρέατα και γλυκά. Αυτός είναι ο Μπαρμπαλιάς. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δωρεπιταγή που μας δίνει κάθε εβδομάδα για να πάτε να κάνετε ή delivery αξίας 50 ευρώ ή να πάτε να πάρετε ένα γεύμα και να το ευχαριστηθείτε. 6936-10-10-22 Μπαρμπαλιάς και ονοματεπώνυμο. Πες και εσύ Παναγή.
1: Πες και εσύ Νίκο.
2: Όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας άνω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών, όπου θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε ένα κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone, λοιπόν, η Vodafone γονικού ελέγχου, που βοηθούν η Vodafone, αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας, ο προορισμός είναι Veneta Cucine. Το πρώτο σε πωλήσεις εργοστάσιο στην Ιταλία με ποιότητα στην κατασκευή, μοναδικό design και ένα after sale που ξεχωρίζει. Veneta Cucine, επισκεφτείτε σήμερα μία από τις εκθέσεις στη Γλυφάδα, στον Άλυμο, στο Χαλάνδρι, στη Νέα Κηφισιά και στην Πάρο. Veneta Cucine δημιουργούν το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για Σφαίρα Βόη.
3: Σφαίρα Βόη.
0: Σφαίρα Βόη, κυρίες και κύριοι, εσείς που ίσως μπήκατε τώρα έτσι εμβόλυμα στην εκπομπή μας, είναι μια στήλη που τη δημιουργήσαμε μέσα από μια επιθυμία πάρα πολλών παιδιών που βγάζουν τραγούδια, γράφουν τραγούδια και δεν ξέρουν πού να ακουστούν τα τραγούδια τους, γιατί δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν, δεν έχουν θείο από την κορώνη, δεν έχουν γνωριμίες, δεν έχουν εταιρείες και όμως κάποια αριστουργήματα μένουν σε ένα σιρτάρι. Έτσι λοιπόν, εμείς χωρίς να ξέρουμε κανέναν, ζητάμε να μας στείλετε τα τραγούδια σας απλά, να μας πείτε μερικά πράγματα και εμείς να το παίξουμε στο πρωινό του Σφαίρα. Νομίζω κάτι που έχει χαροποιήσει πάρα πολύ κόσμο, αλλά θα τους βοηθήσει και για τη δουλειά, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, γίνεται και τώρα. Δεν θα πω τίποτα, θα περιμένω να τελειώσει λίγο να κάνουμε ένα πάρτι μεγάλο που περιμένουμε για τα 15 χρόνια. Πρώτα ο Θεός, και εκεί θα πούμε πολλά. Λοιπόν, διαβάζω τώρα το mail. Καλημέρα, λέγομαι Δρέμπελας Θωμάς. Είμαι ιδιοκτήτης κτηνιατρικού φαρμακείου και στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο που μου απομένει από την πίεση της δουλειάς, απομονώνομαι, βάζω και ένα ποτήρι κρασί και γράφω τραγούδια. Δεν ξέρω αν είναι ο κατάλληλος τρόπος στο Σφαίρα Βόης, διότι δεν τραγουδάω. Διότι αν τραγουδήσω εγώ θα με διώξουν οι κόρες μου και η γυναίκα μου από το σπίτι. Γι' αυτό λοιπόν και εμφανίστηκε ως απομηχανής θεός ή καλύτερη θεά, μάλλον καλύτερα θεά για να το πω, για να βάλει την καταπληκτική της φωνή η Έμιλι Χαραλάμπους. Η Έμιλι, εκτός από καταπληκτική φωνή, είναι και καταπληκτικό παιδί, όπως μας γράφει ο Θωμάς. Είναι επαγγελματίας τραγουδίστρια και έχει συνεργαστεί με αρκετούς αναγνωρίσιμους τραγουδιστές. Κατάγεται από την Κύπρο.
4: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Σφαίρα Voice.

0: Λοιπόν, μάλιστα, εδώ είμαστε στα 31 λεπτά. Έρχεται
1: πολύ ωραίο παιδιά τραγούδι, πολύ ωραία φωνή.
0: Μια χαρά και πολύ να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Έμιλη Χαραλάμπους σε ό,τι και αν κάνει στη ζωή της και βέβαια στον Θωμά, τον Δρέπελα, που ξαναλέμε ότι είναι ιδιοκτήτης κτηνιατρικού φαρμακείου. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Έτσι κι αλλιώς πρωινό σφαίρα παπάκι GR στέλνετε όλα σας τα τραγούδια.
1: Κατά τα κάνεις. Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr. R.
0: Τι είπα εγώ.
1: Πρωινό σφαίρα παπάκι.gr.
0: Δεν βάλτε το όπως θέλετε.
2: Έχουμε το ίδιο mail 15 χρόνια.
0: Πρωινό σφαίρα παπάκι.
1: Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr.
2: Θυμήθηκα τώρα που το είχαμε κάνει βίντεο. Θυμάστε που ήθελε να πει το τηλέφωνο με τα νούμερα. Δεν μπορούσε να βάλει το ένα νούμερο.
0: Εντάξει, καμιά φορά κολλάει το κεφάλι μου. Έλα, πάλι αναφορά εσύ.
1: Πάλι αναφορά, βέβαια. Γιατί μετά έχουμε σφαίρα κούριερ. Σταμάτα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, παιδιά, κάτι καινούριο, κάτι ωραίο. Έβγαλε ο Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικό καφέ με γεύση. Το πιστεύετε? Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Θέλω να σας πω ότι δοκίμασα και τα δύο. Προσπαθούσα να διαλέξω ποιο μου αρέσει περισσότερο και τα δύο. Η αλήθεια είναι βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Ειδικά νωρίς το απόγευμα, όταν θες να χαλαρώσεις, είναι ότι πρέπει κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ του Λουμίδη Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Και πες μας ποια σου άρεσε περισσότερο. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο 19619, γράφει σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο, ονοματεπώνυμο και ηλικία, χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.
0: Σοφία, είπε ο Γκάρος να πας όποτε θέλεις να κάνεις μπαλαγιάς. Έχεις απόγευμα. Θέλω να σας πω, γιατί μου έχετε στείλει μήνυμα πριν από 4 μέρες ότι δεν βρίσκατε ραντεβού για τον Γκάρο. Θέλω να σας πω κάτι, παιδιά, για το κομμωτήριο Γκάρος. Έρχονται από το εξωτερικό για να κάνουν μπαλαγιάς. Το έχω δει εγώ με τα μάτια μου. Εκεί πέρα και έχω μιλήσει με κυρία. Ήρθε από
2: να
0: την Αγγλία.
2: Να σου πω κάτι, εγώ. Ναι. Επειδή το ακούω, ξέρετε, εγώ δεν πηγαίνω. Ναι. Αλλά,
1: δεν πηγαίνει, δεν έχει μαλλιά.
2: Αυτό, με αυτή την έννοια. Επειδή το ακούω, βλέπω τα βιντεάκια του που ανεβάζουν και έτσι καταλαβαίνω για το πόσο πολύ κόσμο έχουν. Ναι. Έχουν άπειρο
1: κόσμο. Επειδή εγώ πηγαίνω. Γιατί έχω ακόμα μαλάκια.
2: Μήπω να το οπτικοποιήσουμε.
1: Όποτε και να πα. Ρε τώρα να πάω πρωί. Πρωί. Είναι γεμάτο, δεν έχει καρεκλά να κάτσει.
2: Γίνεται τη μουλή έτσι όπω το έχω καταλάβει.
0: Ναι. Έχει γίνεται τη μουλή, γι' αυτό το ξαναλέμε εκεί. Ευχόμαστε κάποια στιγμή να ζήσετε την εμπειρία του Γκάρου. Από του πιο ειλικρινεί κομμωτέ που έχω δει στη ζωή μου.
1: Να στείλω και αγωνιστικού χαιρετισμού στη Σόνια. Γιατί είναι εκείνη που κανονίζει τα ραντεβού και που οργανώνει την όλη φάση. Λοιπόν, περνάει δύσκολα το κορίτσι.
0: Και φυσικά πλατεία Αγίου Δημητρίου 13, Γκάρος, μακάρι να βρεθείτε στα χέρια του. Δύο χρονιές σερί από τις σπάνιες φορές που έχουν γίνει. Βραβευμένος σαν τον καλύτερο κομμωτήριο της Ελλάδας και από Έλληνες κομμωτές και από ξένους. Αυτός είναι ο Γκάρος. Και τον ευχαριστούμε που κατά καιρούς μας δίνει δώρα εδώ για την εκπομπή. Τρέσες, τι μας δίνει, πώς λέγονται αυτά.
1: Πρέσα.
0: Τι πρέσα μου, τι καθαριστήριο είμαστε. Πρέσα δεν λέγεται.
1: Πρέσα είναι το μαλλί που βάζει. Πρέσα είναι αυτό που το.
2: Πρέσα δεν έχουν και σε εφημερίδε για να.
0: Τώρα να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή να μα δώσει κανένα μεγάλο δώρο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσει, επιστρέφουμε για σφαίρα courier.
3: Πάμε σε ρέι και φάμαστε.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: χτίζεις ή ανακαινίζεις. Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, Σερέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
8: Δύναμη, εμπειρία,
9: γνώση,
8: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
8: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες. Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
10: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
11: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
10: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
13: Είπε παπά.
12: Όχι.
13: Είπε παπά το καμάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
16: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
17: Φόπο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
18: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
17: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
18: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
17: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
18: Εύκολο να βρεις είσαι.
17: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
18: Όχι.
17: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
18: Ναι.
17: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
19: Ένα εισιτήριο.
17: Ναι.
19: Για το Final Four.
17: Ναι, ναι.
19: Στην Αθήνα.
17: Ναι.
18: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
17: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
18: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
17: Κέρδισα.
18: Τι?
17: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
18: Πώς?
20: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
21: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
20: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
22: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
23: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
22: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
23: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
24: Να δω

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σοφία, πάρε λίγο το μικρόφωνο. Θα αναλάβεις λίγο τα χρέη της. Έλα, Σοφία, πες λίγο, σε παρακαλώ.
1: Έλα, το πρωί έκανε ο Λιανός την Άνση.
2: Έλα, Σοφία μου, έλα. Πάρε το μικροφωνάκι μπροστά σου.
0: Λοιπόν, παιδιά, επειδή με ρωτάτε και για το σουφλέρι, είναι ο μήνας ο σουφλέρις που κάνει τις προσφορές 30 με 40% στα ανοιξιάτικα μπουφάν. Και έχει βέβαια, ξαναλέω, σουφλέρις king size για τα μεγάλα ρούχα. Μην το σκέφτεστε τώρα που αλλάζει και ο καιρός, έχουν έρθει και τα καλοκαιρινά. Γίνεται και ένας πανικός. Είναι και ο μήνας των λινών. Θα πάθετε πλάκα, πάρα πολύ ωραίες τιμές. Και ξαναλέω και για όλα τα βαλάντια, έτσι. Λοιπόν, ξαναλέω, Columbia, Tommy Hilfiger, Lacoste, Nautica, Lee, Wrangler, Jack & Jones. Ακόμη και αν έχετε βάλει πολλά κιλά, μόνο για άντρες είναι το μαγαζί και τα μαγαζιά αυτά, να θυμάστε ότι θα βρείτε εκεί πέρα τα πάντα για εσάς. Ξεκινάει από 15 ευρώ, t-shirts μέχρι που κάμισε 30 ευρώ, jeans 40 ευρώ, για όλα τα βαλάτε, μέχρι όσα θέλετε. Κολοκοτρώνω 13 στο Χαλάνδρι, Εθνική Αντίσταση 37 στον Πειραιά και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης εκεί στο τέλος του μετρό. 69-36, 10, 10-22 για την δωροεπιταγή που έχουμε τέλος του μήνα. Σοφία, πάρε το μικρόφωνο, Σοφία, που ντρέπεσαι. Πάρε λίγο.
1: Έχει λάπτοπ εδώ πέρα, έχει.
0: Λοιπόν,
1: πού να τα βάλει.
0: Πέφτει λίγο το σήμα, παρακαλώ.
3: Έχεις καναπέ και θέλεις να τον δώσεις.
0: Σφαίρα Courier.
4: Έχεις πολύ μίξερ και θέλεις να τον δώσεις.
0: Σφαίρα Courier.
3: Ψάχνεις για καινούργια σχέση.
0: Σφαίρα Courier.
4: Θέλεις να ξεφορτωθείς την πεθερά σου.
0: Σφαίρα Courier.
4: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, η Νάνση είπαμε ότι σήμερα λείπει για κάποιο τύπο και κάτι προσωπικό της. Θέλω να πω ότι δεν έχει κανένα θέμα υγείας. Είναι μια χαρά στην υγεία της, ευτυχώς. Όλα καλά. Ήταν κάτι προσωπικό που έπρεπε να λείπει όμως κάποιες ώρες. Και δεν είναι εδώ για να μας πει: Σοφία, πες μας λίγο, σε παρακαλώ, τι έχουμε και τι ζητάμε. Στεναχωρέθηκα πολύ με το πλυντήριο πιάτων. Εσείς οι φανατικοί του Καταλά, θυμάστε
1: γιατί
0: ότι.
1: Τι έγινε.
0: Γιατί ενώ υπήρχε το πλυντήριο πιάτων του Ηρακλή, δεν μπορούσε ο τύπος που ήταν από την Καστοριά, ένας που οδηγούσε φορτηγό,
1: ναι,
0: δεν μπορούσε
1: πάρει.
0: Να το πάρει. Ναι. Mm. Φίλε, βάλτε το σε ένα κτέλ και πάρτε το κάπου, ρε παιδιά.
1: Δεν μπαίνει η μανούλα μου το πλυντήριο στο κτέλ.
0: Έλα, μωρέ, μα πει στον οδηγό, βάλτε το εκεί μπροστά, θα το πάρει, μωρέ. Άσε τώρα, μωρέ, δεν υπάρχει. Ελλάδα είναι εδώ, να πούμε. Βάλτε από πάνω σαν εκείνον το. Που δεν βάζανε από πάνω πράγματα πάνω από το λεωφορείο.
1: Έλα, Γρηγόρη.
2: Είχε σκάρα, Γρηγόρη.
0: Ωραία, ήταν βρει λεωφορείο με σκάρα. Δεν έχει πια κτέλ με σκάρα.
1: Όχι, Γρηγόρη.
0: Σοφία, θα μιλήσει. Ναι, καλημέρα, πε παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Μίλη πιο κοντά λίγο στο μικρόφωνο, σε παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία, ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τις τέντα, τη τέντα, το
1: ύφασμα,
3: ναι, τα πανιά.
0: 10 τέντες είχε πει ότι θα κάνει δώρα.
3: Έχουν μείνει 8. Ναι. Μπορούμε να δώσουμε ένα αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι.
3: Έχουμε ένα μονό παιδικό κρεβάτι.
0: Μάλιστα.
3: Έχουμε ένα πλυντήριο.
0: Μάλιστα.
3: Έχουμε παιχνίδια Nerf. Και αυτό
0: α,
3: που...
0: Nerf, αυτά τα χτύπου, αυτά τα ωραία.
1: Τα όπλα, ναι, τα παιδικά. Ναι.
3: Και αυτό που ζητάμε είναι ρούχα για κοριτσάκι καλοκαιρινά 10 ετών.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ρούχα κάποιες μας δίνανε πάρα πολύ. Τώρα βέβαια μπορεί να μην προλαβαίνουν οι άνθρωποι να βγουν στον αέρα.
1: Είχαμε ρούχα για πιο μικρά παιδάκια, αν
0: ναι, ρούχα καλά. Για 10 ετών σε κοριτσάκι που ζήτησε μια κυρία. Πολύ ωραία.
3: Και ζητάμε και μια ηλεκτρική κουζίνα και ένα πλυντήριο πιάτων, αν το βρούμε για τον κύριο στην Καστοριά.
0: Μα ο κύριος θέλει να βρούμε πλυντήριο πιάτων στην Καστοριά για να μπορεί να το πάρει.
1: Στην πολυκατοικία του ιδανικά.
0: Μα το, ναι, αν γίνεται να πούμε να το βρει. Έτσι όπως περπατάει στον δρόμο να πέσει από τον ουρανό. Λοιπόν, παρακαλώ, ξεκινήσαμε 2-11-7-0-0-7-9-31 και 2-11-7-0-0-7-9-32. Παρακαλώ, ανοίγω τα τηλέφωνα και ξεκινάμε. Πάρτε τηλέφωνο, ζητήστε, χαρίστε. Μην ντρέπεστε αν θέλετε να ζητήσετε κάτι. Η ζωή είναι παράξενη. Λούνα Πάρκ, πάνω κάτω. Σήμερα ζητάς, αύριο χαρίζεις. Σήμερα χαρίζεις, αύριο ζητάς. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γλυκιά μου κυρία.
5: Ναι, γεια σας. Καλά, καλά, μια χαρά. Δεν ντρέπομαι να ζητήσω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όχι, και πολύ καλά κάνατε, γιατί Ειρήνη. Αυτό ξαναλέω. Ειρήνη μου, γλυκιά, θέλω να σου πω ότι πολλοί κόσμος έχει πάρα πολύ χαρία με πράγματα που πήρε από άλλους ανθρώπους. Είναι μια στήλη αγάπης, χαράς σε έναν κόσμο που όλα κινούνται με το χρήμα και με το συμφέρον.
5: Το γνωρίζω, σας ακούω, σας ακούω.
0: Ναι,
5: και
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Σήμερα έπεσε ακριβώς σε αυτό που θέλω να πάρω για τους γονείς μου.
0: Τι θα ήθελες, τι
5: ζητάς. Είπατε πριν κάτι για τέντες, για τέντες,
0: ναι,
5: για πανιά τέντες.
0: Ένας υπέροχος κύριος που δεν ήθελε ούτε να κάνουμε διαφήμιση στο μαγαζί του.
5: Ναι.
0: Δίνει τέντα, δίνει δωρεάν την τέντα. Το πανί.
5: Τέλεια. Αυτό θέλω.
0: Βεβαίως.
5: Αυτό θέλω για τους γονείς μου. Γιατί θέλω να το βάλουμε στο χωριό και ψάχνουν να βρουν οικονομικά, τέλος πάντων δεν είναι πολύ. Αλλά
0: χαιρόμαστε
5: πάρα πολύ. Ακριβώς.
0: Ωραία. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να θα φτάσει στο χωριό για να το βάλει.
5: Θα
0: και
5: το
0: ξέρω...
5: πάρω εγώ,
0: ναι,
5: το πανί και θα το πάω.
0: Τέλεια.
5: Δεν,
0: ωραία. Μπορεί να το...
5: δεν είναι συντεργές.
0: Ακριβώς. Μπορεί να το βάλει κάποιο μάστορα από εκεί. Λέω γιατί ο άνθρωπος μπορεί να μην κάνει.
5: Θα το βάλει ο μπαμπάς μου. Αφού το βρήκα εγώ τελείως. Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Γιατί αφού μπορείτε να γλιτώσετε οικονομικά κάτι, χαίρομαι πάρα πολύ κι εγώ.
5: Το κάνω στο δώρο.
0: Το όνομά σου. το όνομά σου.
5: Ειρήνη από χαίρομαι. Ήλιον.
0: Από Ήλιον. Ειρήνη μου, χαίρομαι πάρα πολύ. Εύχομαι να περάσουν ένα ωραίο καλοκαίρι. Και η σκιά από το πανί τη τέντα να του δροσίζει.
5: Και
0: να του ηρεμεί.
5: Καταλαβαίνετε πώ είναι η μεγάλη
0: καταλαβαίνω. Μακάρι να πλησιάζει τώρα, ξέρει, η Ειρήνη και η γιορτή τη μητέρα και κάνει και κάτι εδώ πέρα σφαίρα πολύ ωραίο. Και όσοι έχετε ακόμα του γονεί σα.
5: Η μόνη γιορτή παγκόσμια που πιστεύω και γιορτάζουν είναι τη μητέρα, να ξέρετε.
0: Να είσαι καλά και όσο του έχει ακόμα, γιατί αυτή είναι η ζωή και αυτό είναι και το έτσι ακριβώ όπω πρέπει να γίνει.
5: Όσο είστε, όσοι σα έχω, λέω αυτό να χαίρεστε. Ακριβώς. Και να χαίρεστε που έχετε το ένα στον άλλον.
0: Και να μην... και...
5: σας ευχαριστώ πάρα
0: και...
5: πολύ.
0: Και ειδικά όταν οι γονεί φεύγουν και σε μεγάλη ηλικία, μέσα σε εισαγωγικά λέω να μην στεναχωριούνται τα παιδιά, γιατί αυτή είναι η ζωή, αυτό είναι ο σωστό ο κύκλο, να φεύγουν οι γονεί και όχι τα παιδιά. Και απλά ζήστε του όσο μπορείτε παραπάνω. Ειρήνη, μιλά με τη Σοφία για να δώσω το τηλέφωνο. Φιλιά πολλά.
5: Γεια σου,
0: Ειρηνάκη, γεια σου.
1: Μόλις μου έστειλε μία φίλη μας εδώ πέρα ότι έχω ρούχα για 10 χρονών κοριτσάκι, μπορώ να σας δώσω.
0: Α, τέλεια.
1: Οπότε στείλε μου το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου να το σημειώσουμε. Ειρήνη, αν δεν κάνω λάθος, τη λένε.
0: Και αυτή
1: Ειρήνη μου να σε καλέσουν.
0: Ωραία, Ειρήνη μου, αν έχεις, γιατί αυτή που δίνετε, αυτό λέει και η Νάνση που αναλαμβάνει λίγο τα πράγματα. Εσείς που δίνετε, μπορείτε να στείλετε και ένα μήνυμα, παρακαλώ, πιο πολύ στο Instagram του Παναγή.
1: Ή της Νάνσης ή το δικό μου Νάνση Αντωνίου.
0: Παναγή, καλύτερα τώρα που είσαι εδώ, γιατί εγώ τα διαβάζω μετά από κανένα πεντάμινο τα μηνύματα τα περισσότερα. Οπότε εσείς όμως που είναι να ζητήσετε, ζητήστε στον αέρα. Πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, στην όμορφη παρέα.
0: Και σε εσάς.
6: Επιτέλους πιάνω γραμμή.
0: Να είστε καλά, τι κάνετε?
6: Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε?
0: Όνομα?
6: Σοφία, Γεια Σοφία από Νίκαια.
0: Γεια σου Σοφία μου, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
6: Θέλω να δώσω.
0: Πού, ωραία, άμα είναι να δώσεις, αλλά και να ζητήσεις το ίδιο μας κάνει, παρακαλώ.
6: Θέλω να δώσω μία τηλεόραση, είναι περίπου 24 ετών, δουλεύει με το διαβλοεπιλογία της Ντίτζια.
1: Με το ποιο τον είπες?
0: Διαβλολογία.
6: Διαβλοεπιλογία.
1: Για όνομα του Θεού.
6: Με το πλικλίκο αυτό πούμε, γιατί εγώ έτσι το ξέρω.
0: Καλά κάνεις.
1: Αποκωδικοποιητή δηλαδή.
6: Αυτό. Όμως δεν σβέστο.
1: Διαβλοεπιλογία, τι είπες τώρα ρε.
0: Στα αγγλικά πώς λέγεται, Νίκο, διαβλοεπιλογές?
7: Πού να ξέρω.
0: Εσύ είσαι εγκλωμαθής.
6: Εγώ τη βάχησα λέξη.
7: Δεν ξέρω καν τη λέξη στα ελληνικά. Πώς δεν ξέρω.
1: Ωραία, μια τηλεόραση 24 ιντσών. Πολύ ωραία.
6: Θέλω επίσης να προσφέρω ένα ελλειπτικό μηχάνημα. Απλά έχει χαλάσει το χρονόμετρο. Δεν δουλεύει το χρονόμετρο.
1: Ελλειπτικό μηχάνημα με χαλασμένο χρονόμετρο, γράφει Σοφία. Ωραία.
6: Και επίσης μια χύτρα ταχύτητα. Θα χρησιμοποιείτε ή δεν τη χρησιμοποιώ, δεν το
0: χρησιμοποιώ. Να σου πω,
1: να είμαστε Σοφία μου. Και εμείς τη δώσαμε προχθές.
0: Σοφία μου, να σου πω κάτι.
6: Ναι.
0: Αυτά τα δίνεις, ε.
6: Ναι, ναι, τα δίνω. Ναι.
0: Το πουλάς το σπίτι?
1: Το πουλάω το σπίτι.
6: Να το πουλήσω, βρε παιδιά, εδώ που είναι να το πουλήσω.
0: Θέλω να πω, πώς και έτσι κάνουμε αυτό το ξεκαθάρισμα και δίνουμε πραγματάκια.
6: Ήθελα πάρα πολύ καιρό να πάρω, αλλά μπράβο, δεν έχω καταφέρει να πιάσω γραμμή.
0: Τέλεια. Σίγουρα θα βρεθούν άνθρωποι που θα το πάρουν. Εγώ αυτή τη χύτρα, βέβαια, επειδή τη χρησιμοποιεί και η Νάνση στο σπίτι, εγώ λίγο τη φοβάμαι τη χύτρα. Πώς τη βάζετε εσείς? Δηλαδή, κάθε φορά που είναι η χύτρα, δεν περνάω ούτε έξω από την κουζίνα εγώ.
6: Ναι, δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Μην έχουν κάνει ως δώρο γάμου. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, γιατί δεν το κατέχω καθόλου με τη χύτρα.
0: Δεν το κατέχω. Ναι. Η Νάνση βάζει πολύ χύτρα και νιώθηκε πολύ safe. Εγώ πάλι ακούω αυτό το φου και λέω κάποια στιγμή ανατιναχτεί. Όπου δεν περνάω ρε, ούτε έξω από την πόρτα.
6: Ναι. Υπάρχει πολλοί κόσμο που το χρησιμοποιεί.
1: Ναι. Τη χαρίσαμε προχτές. Ναι, είναι άλλοι που δεν μαγειρεύουν χωρίς χύτρα.
0: Ναι. Εγώ πάλι με τη χύτρα, παιδιά, ειλικρινά. Βέβαια, όταν μαγειρεύετε, το τρώω. Μέχρι να μαγειρευτεί δεν περνάω. Λοιπόν, Νίκο, ποιο είναι το τηλέφωνο, η Σοφία να μιλήσει? Ο Παναγής. Παναγή, μίλα λίγο. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά.
0: Περιμένεις λίγο με τον Παναγή για να γράψουμε το τηλέφωνο σου. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλεια. 2-11-7-0-7-9-31. Μια έτσι ωραία μέρα σήμερα για να μιλήσουμε, να δώσουμε. Η Σοφία, μόνο εδώ πέρα που μας ακούει, είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη, γιατί όσο πιο πολλά τηλεφωνία, τόσο πιο πολλά θα πρέπει να πάρει. Σοφία, μη στεναχωριέσαι, χαρούμενο κάνω του ανθρώπου.
1: Σοφία, ξαφνικά έτσι όπω το πάει εντωμεταξύ, δεν θα χωρέσει να γράψει.
0: Άσε που η Σοφία
1: επίτηδε. Γραμματάρε, να.
0: Ναι. Άσε που επίτηδε γράφει λάθο νούμερο αριθμό. Για να. Αχ, ήταν λάθο τηλέφωνο. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Γεια σα. Γεια σα, κύριε.
1: Καλώ το να.
0: Πώ σα λένε?
8: Με λένε Αντρέα και είμαι από Αγρίνιο, αλλά δεν έχω τον καναπέ, να ξέρετε.
0: Ρε Αντρέα, βρες τον αυτόν που πήρε το καναπέ. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Σας παρακαλώ, μου πω, δεν είναι, δεν είναι και Νέα Υόρκη το Αγρίνιο. Ποιος πήρε τον καναπέ από το πρωινό του σφαίρα, σιγά. Δηλαδή θέλω να μιλήσω μαζί του. Είναι ντροπή που δεν έστειλε μια τυρόπιτα να φάμε, ένα κουλουράκι. Δεν πειράζει, Αντρέα. Για να δούμε, αν εσύ πάρει τίποτα, τι θα γίνει.
8: Εγώ θέλω το πλυντήριο για τη μητέρα κι εγώ.
0: Ορίστε.
8: Που δεν έχει.
0: Α, μπράβο, ορίστε. Θα θέλετε να το πάρεις εδώ από την Αθήνα, πώς θα το κάνετε?
8: Δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει, να δούμε.
0: Έρχεσαι Αθήνα ή καθόλου, έρχεστε?
8: Μια φορά στο δίμηνο μπορεί.
0: Ναι. Ρε φίλε, να σου πω, άκου τώρα λίγο. Και μέσα, τι, Σοφία, τι, έχουμε, τι.
3: Ο κύριος που δίνει το πλυντήριο.
0: Ναι, ο Ηρακλής.
3: Μπράβο, επειδή έχει κάποιο θέμα, ναι. Δεν μπορεί καθόλου να το σηκώσει. Άρα ο ίδιος.
0: Καλά, εννοείται τώρα. Πρέπει δηλαδή να στείλουμε κάποιον εκεί στο σπίτι
3: που θα το ανοίξει.
0: Που να το ανοίξει να μπει μέσα να βγάλει το πλυντήριο πιάτων και να το πάρει, ρε παιδιά. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος, έχει πρόβλημα, καταλαβες.
8: Ναι, είναι θέμα, ναι.
0: Είναι κανονίστε όμως, αξίζει τον κόπο, ρε φίλε, να το κάνετε μια φορά.
8: Αν το περιμένει μέχρι να έρθω Αθήνα, ξέρω εγώ τι.
0: Πότε θα έρθει Αθήνα, σε 4-5 χρόνια θα έρθει.
8: Όχι, σε κάνα 2 μήνες λέω.
0: Σε κάνα 2 μήνες. Ελπίζω να το περιμένει. Εγώ θα σου δώσουμε το τηλέφωνο όταν να συνοηθείτε μαζί και αν το κρατήσει ο άνθρωπος, καλώς. Εντάξει. Αν μου κάνει το χατήρι και βρει αυτόν με τον καναπέ, θα σου στείλω εγώ δώρο. Αλήθεια σου λέω. Θα κανονίσω εγώ να πάει άνθρωπος να πάρει το αυτό και να σου στείλω στο Αγρίνιο με μεταφορική.
1: Κατάλαβα.
0: Άρα θα μου βρει διεύθυνση. Σε ονοματεπώνυμο, στοιχεία, φορολογική δήλωση, τα πάντα αυτού με τον καναπέ.
1: Να του κάνει μήνυση.
0: Όλα. Θα του κάνω μήνυση. Μιλάς με τη Σοφία, φιλιά πολλά, φιλιά στο Αγρίνιο. Υπέροχοι, υπέροχοι άνθρωποι στο Αγρίνιο.
1: Πολύ καλή.
0: Πήγα πρόσφατα για γυρίσματα. Φίλε, ειλικρινά σου λέω, τόσο γλυκή, τόσο καλή. Είχα, δηλαδή, ξέρεις, γιατί δεν όλες οι πόλεις έχουν αυτή τη θετική ενέργεια.
1: Καλά, εννοείται.
0: Είναι κάποιες που είναι παραπάνω με ενέργεια θετική στην Ελλάδα. Είναι το Αγρίνιο ένα από αυτά. Από αυτές τις πόλεις. Παρακαλώ, καλημέρα. Γεια σας. Ναι, εσείς δεν ξέρω, γιατί να πάτε σε ένα ψυχολόγο.
1: Άμα δεν είστε
0: εσείς. Αν δεν είστε εσείς, αν ρωτάτε εμάς.
8: Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
0: Ναι.
8: Είμαι Ολυμπιακάρα από Κούνια.
0: Μάλιστα.
1: Γεια σας. Ωχ, ναι.
8: Και θέλω να ζητήσω κι εγώ κάτι.
0: Τι να ζητήσεις?
8: Θέλω, αν μπορούμε, ένα εισιτηριάκι για το Final Four.
1: Δεν έλεγες τίποτα άλλο.
0: Αφού εσύ το είπες αυτό το πράγμα.
1: Δεν έλεγες τίποτα άλλο.
0: Εσύ δεν είπες ότι θα μας ζητήσουν.
8: Ένα εισιτηριάκι ζήτησα.
1: Το ήξερα αυτό το τηλέφωνο ότι θα το πάρουμε κάποια στιγμή, να ξέρεις. Φίλε.
0: Συγγνώμη, για του χρόνου θέλεις διαρκείας. Τι θέλεις?
1: Ναι.
0: Διαρκείας για το ποδόσφαιρο, για ποιο?
8: Δεν γίνεται φέτος να το δω από το σπίτι. Δεν γίνεται.
0: Για ποιο λέτε, για το Final Four?
1: Ναι, Ολυμπιακός. Για τον Ολυμπιακό, για το Final Four. Αυτό δεν θες?
0: Ναι, για το Final Four. Λογικά δεν έχει κάτι άλλο.
8: Final Four.
1: Φίλε, ξέχνα το. Έχουνε, δηλαδή, τι να σου πω. Ζήτα μας ό,τι άλλο θες. Έχουνε όλα. Είναι, όχι sold out, όχι έχουν τελειώσει. Ούτε για δείγμα. Ή μόνο για αστείο θα το πεις αυτό.
0: Δεν το λες. Μπορεί να βρίσκονται.
8: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δηλαδή.
7: Κάτσε να πάει στον τελικό. Έχουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Κάτσε να πάει στον τελικό, αφού πήγε ο Ολυμπιακός στο Final Four.
7: Κάτσε να δούμε θα πάει.
1: Περίμενε.
8: Είμαστε οι μόνοι που έχουμε πάει ήδη, έτσι.
1: Σωστό.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Περίμενε. Μίτσο, μία ελπίδα έχεις.
7: Θα φύγετε.
0: Τι?
1: Μία και μοναδική ελπίδα.
0: Το είπαμε κιόλας πριν μισή ώρα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, κάνεις τις αγορές σου με κάρτες Visa από την Πειραιώς μέχρι 12 Μαΐου και μπορεί να δεις ασπριμέρα μόνο έτσι. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει.
0: Μέχρι τις 12 Μαΐου, δηλαδή έχεις άλλες 5 μέρες.
1: Ακριβώς.
8: Ωραία, λοιπόν, έχω Πειραιώς, προλαβαίνω.
1: Αλλιώς πάρε μας να έρθεις να το δεις μαζί μας, να περάσουμε καλά, να γελάσουμε.
8: Και θέλω και μία ακόμα χάρη.
1: Ό,τι θες.
0: Ένα πλυντήριο πιάτων.
8: Ένα πλυντήριο πιάτων, γιατί νομίζω χρειάζομαι ένα.
1: Ωραία.
8: Αλλά αν ο Ολυμπιακός το σηκώσει, ναι, την επόμενη έρχομαι για εκπομπή μαζί σας.
0: Εντάξει.
1: Σε αυτό να
7: δεσμευτούμε.
0: Εντάξει.
7: Να μην
0: δεσμευτούμε.
1: Ρε, έλα ρε, να συμπεράνω ρε.
0: Ας το πάρει.
1: Έλα ρε.
0: Να σου πω, Νίκο, επειδή να σου το πάρει ο καλύτερος. Ας το πάρει ο καλύτερος.
7: Δεν με ενδιαφέρουν εμένα τα καλύτερος και ο καλύτερος.
8: Να πούμε ότι είναι η χρονιά για να δούμε ελληνικό τελικό επιτέλους.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε να πάει και ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να πάει ο καλύτερος. Ας αφήσει αυτά τα κολλημένα ρε. Ας πάρει το πάρει ο καλύτερος. Εντάξει, τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είχε και πρόβλημα. Είχε δυσκολία η επικοινωνία. Να είσαι καλά.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Κανόνισε εκεί πέρα. Παίξε μπάλα με την τράπεζα και κονόματα.
1: Κάρτες Visa από την Πειραιώς.
0: Να είσαι καλά.
8: Μου φτιάξατε τη μέρα. Πάω για αγορές.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παιδιά. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Μια χαρά. Ένα πλυντήριο πιάτων, ένα εισιτήριο, δύο απλώστρες, τέσσερα μανταλάκια και 8 παπλώματα. Έλα ότι πάρεις 100!
1: Έλα, τελειώνουμε.
0: Καλημέρα.
9: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, τι γίνεται?
9: Τι κάνετε, καλημέρα στην όμορφη παρέα σας.
0: Μην μου πείτε ότι ζητάτε κι εσείς Final Four, στην τράπεζα κι εσείς.
9: Με την κάρτα. Πάρα πολύ το κορίτσι μας, να ξέρετε.
0: Αλήθεια είναι ότι μας λείπει.
1: Και εμάς μας
9: λείπει.
0: Τι να κάνουμε εμείς, και μη έπρεπε να κρατήσουμε τις θερμοπύλες εδώ. Και χωρίς το κορίτσι. Βεβαίως. Δόξα τω Θεώ, εσείς τι θέλετε?
9: Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Βασικά να ζητήσω ήθελα.
0: Ναι.
9: Αν υπάρχει από κάποιο κοριτσάκι διαθέσιμο το σπίτι της Γκάμπη.
0: Το σπίτι της Γκάμπη.
9: Της Γκάμπη, ναι.
0: Όχι της Μπάρμπη.
9: Όχι της Μπάρμπη.
7: Της Γκάμπη.
9: Είναι μια, ένα κοριτσάκι.
1: Η Γκάμπη είναι σαν την Μπάρμπη.
9: Ναι, κάπως έτσι.
0: Συγγνώμη που ρωτάω.
1: Είναι το κουκλόσπιτο της Γκάμπη.
0: Ναι, συγγνώμη που ρωτάω. Γιατί τώρα αυτό απλά έτσι μια ερώτηση θα την κάνουμε δημοσίως. Πώς δηλαδή επιλέξατε αντί για Μπάρμπι Γκάμπη, δηλαδή τι ήταν αυτό?
9: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο το επέλεξε μικρή και όχι εγώ.
0: Άρα βρέθηκε ανάμεσα και πήρε την Γκάμπη.
1: Α, γιατί βλέπουμε πολλά παιδικά στο σπίτι. Τώρα η Γκάμπη είναι παιδικό στην τηλεόραση.
9: Απλά το είδε σε κάποιο φιλικό σπίτι τέλος πάντων.
0: Και τη άρεσε.
7: Πόσο χρόνο είναι το παιδί?
9: Είναι 3,5.
7: Επειδή είναι 3,5, η Μπάρμπι είναι σε μεγαλύτερη
0: συνθήκη. Ναι. Γιατί, εντάξει, τώρα για να πούμε την αλήθεια, επειδή κάναμε και το πάρτι τα 30 χρόνια τη Μπάρμπι εδώ που είχαμε πάει σαν πρωινό.
1: Σωστά, σωστά.
0: Εγώ ειλικρινά, αν ξανά έπαιζα με κούκλες στη ζωή μου, Μπάρμπι θα έπαιρνα.
9: Γι' αυτό δεν ξέρω. Ναι, ξεκάθαρα.
0: Αν έχω παίξει με κούκλες.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά αληθινές.
1: Σταμάτα, ζωντανά.
0: Και αυτές όμως παίξανε μαζί μου. κάναμε το γιατρό και την νοσοκόμα. Κάναμε.
1: Πόσο κοστίζει αυτό περίπου?
9: Αυτό τώρα εδώ είναι το θέμα. Με μια πρόχειρη ματιά που έριξα, είναι γύρω στα 240 ευρώ.
0: Α, είναι.
7: Έκανε το σπίτι.
1: Α, είναι.
9: Οπότε γι' αυτό λέω, αν κάποιο κοριτσάκι το έχει, ας πούμε.
0: Κοίταξε, συγγνώμη, με 240 ευρώ που λέτε, όμως πρέπει να πληρώνεις και ένφια. Δεν είναι δυνατόν, είστε σίγουροι θέλετε να μπείτε σε αυτό? Κάτι τέτοια ψάχνουν εκεί στην κυβέρνηση, τέτοια ψάχνουν για να βρουν να χρεώσουν πράγματα.
9: Μάλιστα.
0: Πάρτε το σπίτι της Γκάμπη. Τόσο ωραίο που θα πληρώνετε και ένφια. Έλα,
1: εγώ του Μάρκου έχω Hot Wheel κάτω στην αποθήκη, μια αποθήκη γεμάτη. Να ξέρετε, δηλαδή πολλοί άνθρωποι είναι αυτοί που σταματάνε να.
0: Γιατί δεν τα χαρίζεις εδώ, δεν δίνεις Hot Wheel?
1: Γιατί έρχεται ο δεύτερος και λέω μπας.
0: Άρα, σωστά, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Σε αυτό συμφωνώ, σε αυτό σε δικαιολογώ. Αν όμως τελειώσει και ο δεύτερος, να τα κάνουμε δώρο.
1: Βεβαίως, εννοείται. Με μεγάλη μου χαρά.
0: Εσύ σχεδόν θα έρθει να σε αγοράσει εταιρεία με τόσα Hot
1: Wheel. Το ξέρω.
0: Λοιπόν, γράφουμε εδώ πέρα και τα λέμε ότι αν υπάρχει το σπίτι της Γκάμπη, μακάρι να βοηθήσουμε οικονομικά και κάποιος κύριος ή κυρία, αν μεγάλωσε η κόρη τους, να μην το θέλει να σας το δώσει. Μισό λεπτό να μιλήσετε με την. Ποιος μιλάει, η Σοφία? Με τη Σοφία μιλάτε, να είστε καλά. Γεια σας, ωραία μέρα σήμερα. Θα ήθελα να το πάω μέχρι το βράδυ αυτό.
1: Ναι, εντάξει, θα ήθελες, όπως το πες. Λοιπόν, πάμε να ανακοινώσουμε νικητή, γιατί έχουμε εδώ πέρα και τις δικές μας. Έχω νικητή, παιδιά, γιατί θέλω να σας πω ότι η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδος έχει ξεκινήσει. Τα play-offs της Στίχημαν Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά ντέρμπι και εμείς σε συνεργασία με τη Στίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, έχουμε έναν τυχερό ακροατή σήμερα που κερδίζει μία πρόσκληση για Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Έχω πάρει ήδη 4 μηνύματα.
1: Την Τετάρτη
0: που θέλουν και άλλη εισιτήρια.
1: Ναι, ναι,
0: παιδιά,
1: ναι.
0: Ακούσατε. Τράπεζα,
1: έτσι,
0: κάρτα,
1: βουρ,
0: κάνετε το σταυρό σας και καλή τύχη. Βάλτε εκεί τη βίζα και δώστε.
1: Ο νικητής της Στίχημαν για σήμερα, για αυτή την εβδομάδα μάλλον, είναι η Πολίνα Βαρέλη. Γυναίκα κέρδισε. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 650.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα deadline σε 2 ώρες. Inbox γεμάτο, συγκέντρωση 0. Το Nosan Brain Energy Booster. Το έχω και.
1: Να, απορώ. Όχι, έμφυτο, ρε.
0: Όχι, ξέρεις, δεν είναι αυτό. Είναι ότι χρειάζομαι λίγο, παιδιά, όταν πέφτω λίγο energy και καμιά φορά τα λέμε και εγώ ξεχνάω να πάρω. Περιέχει, λέει, σιβηριανό ginseng και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης για καθαρό μυαλό όταν το χρειάζεται περισσότερο από την Unifarma. Να είναι καλά τα παιδιά, πραγματικά βοηθούν αυτά. Ξαναλέω, το Nosan Brain Energy Booster, σιβηριανό ginseng.
1: Έλα, πολύ ωραία.
7: Φέτος εξορμή στη φύση ή τη θάλασσα, έχουν την τιμητική τους και στα Lidl θα βρεις πάντα για να είσαι έτοιμος πάντα και παντού. Ανακάλυψε τη νέα συλλογή Κρίβιτ με αθλητικές μπλούζες, ζακέτες, φούτερ και βερμούδες που σου χαρίζουν απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Αλλά δεν σταματά εκεί, γιατί θα βρεις και τεχνικό εξοπλισμό όπως φακούς κεφαλής και πολυεργαλεία, σουγιάδες μέχρι και είδη για την άνεσή σου, όπως πτυσσόμενες καρέκλες, τραπέζια κάμπινγκ και φορητά ντους. Παίρνα μια βόλτα από το.
0: Λίτ... βουλιαγμένη. Έτσι όπως το λες.
7: Φορητά ντους, τι φορητά.
0: Φορητά ντους,
1: ντους για κάμπινγκ.
7: Δεν έχω δει ποτέ.
1: Αλήθεια λέει.
0: Ναι,
1: πολύ ωραία. Εμείς οι καμπίστες.
0: Χωρίς νερό. Απλά το βάζεις έτσι από πάνω σου γιατί είναι φορητό.
1: Όχι, ρε. Είναι σαν μια μικρή δεξαμενούλα που έχει και.
0: Α, είναι με νερό μαζί.
7: Δεν ξέρει αυτό.
1: Όσο δέντρο κάτω στο πάτωμα που θες.
7: Ωραία, παίρνα μια βόλτα από το Lidl της γειτονιάς σου, βρες τον εξοπλισμό Κρίβιτ που χρειάζεσαι και ζήσε αξέχαστες στιγμές στη φύση. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ο ΔΕΗ Tour of Ελλάς έχει και φέτος την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα διανύσουν σε 5 μέρες 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της
10: Ελλάδας. Από 6 έως 10 Μαΐου με αφετηρία τα Ιωάννινα, τερματισμό την Αθήνα. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, ξαναλέω, η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης ellaspavlatour.gr.
0: Περιμένοντας να μας πει και η Betabet το δώρο που θα έχουμε αυτό το μήνα, που είναι πάντα κοντά μας, η Betabet που σας είπα ότι κρατήστε αυτό το όνομα σε ό,τι και αν χρειαστεί. Κάτι ξαφνικά βράδια μπορεί να χρειάζεσαι ιατρικό εξοπλισμό για να αγοράσεις ή να νοικιάσεις, και η Betabet είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Από το 1990 που ξεκίνησε η λειτουργία της, προσφέρει σε κάθε άνθρωπο να λύσει τα προβλήματα της υγείας του. Από το μικρό σας δαχτυλάκι να στραμπουλήξετε, μέχρι τα πιο σοβαρά θέματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακά κρεβάτια, ορθοπαιδικά είδη, οξυγόνο υψηλών προδιαγραφών και. Ό,τι καλύτερο, betabet.gr, Γαλάτσι Κουρτίου 14, Ερυθρό Σταυρό, Σωτηρία, Λαϊκό Νοσοκομείο απέναντι φυσικά καταστήματα και σύντομα στα Βρυλίσια στο Σεισμανόγλιο. 6936-1022 για το δώρο που θα το μάθουμε εντάχει. Εγώ, πάντα κάνει πολύ ωραία δώρο η Betabet έτσι κι αλλιώς. Ορίστε.
11: Παίρνω για σφαίρα password.
0: Ναι, να το πω τον αριθμό που το θυμάμαι κι εγώ σήμερα.
11: Όχι.
7: Ήταν εύκολο.
0: 2.
10: Γρηγόρη, σταμάτα.
0: 0.
10: Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πούμε στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, που μας χαρίζει το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ.
7: Ναι.
12: Ναι.
7: Ναι.
10: Καλημέρα.
12: Ορίστε.
10: Τι κάνετε, πώς είστε?
12: Καλά.
10: Γιατί μιλάτε σιγά, είστε στη δουλειά?
12: Ναι, ναι.
10: Έχετε καταλάβει όπου σας παίρνουμε?
12: Όχι.
10: Όχι, ε. Ένα κωδικό θέλουμε, τον έχετε?
12: Ωχρε Παναγή, τώρα.
10: Ωχρε εσύ, Δημήτρη, τώρα.
0: Δεν είναι δυνατόν, ρε Δημήτρη.
12: 2000.
10: Μιτσάρα.
12: Ωρα, φίλε, το...
10: Να σε πήγε, έλες, τον ξέχασα.
12: Ναι, ναι, όχι, είχα και το ξέχασα. Ναι,
0: ναι, αλλά είδες, ήταν εύκολο σήμερα, γι' αυτό σε βοήθησε αυτό, Δημήτρη. Μπράβο.
12: Να σε καλά, Γρηγόρη μου, να σε καλά.
0: Εγώ δεν θα ευχηθώ σε όλους όπως κάνει να είναι καλή σας τύχη.
10: Εγώ εύχομαι, κάνει κουμπαρούλα μου.
0: Εύχομαι να κερδίσει ο πιο τυχερός εκείνη την ημέρα. Θα βέβαια θα μπει ποιος θα κερδίσει αυτό. Αλλά να σου πω κάτι. Κάτι τέτοιες περιπτώσεις κερδίζουν, σαν και σένα, εκεί που ξαφνικά θα το χάναν.
12: Εγώ νόμιζα ότι έχει γίνει κλήρωση ήδη.
0: Όχι,
10: έχει αυτοκίνητο.
0: Πότε γίνεται κλήρωση?

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μάλιστα, εδώ πέρα μόλις μου στείλε μήνυμα ένας φίλος, ο Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης. Έχω δύο εισιτήρια με τα χαράς. Γράφει, δεν τα δίνω σε κανέναν.
2: Ορίστε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Κωνσταντίνε.
2: Μπορώ να σας τα δείξω σε φωτογραφία.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μπορεί να ήταν μια δύσκολη μέρα λόγω απουσίας της Νάνσης, αλλά αυτό
2: ήτανε!
1: Είναι της Νάνση, επειδή είναι αμερικάνικο. Της Νάνση, ρε, τι της
0: Νάνση. Αμερικάνικο.
1: Την Νάνση αμερικάνικο, τι είναι ελληνικό.
2: Νάνση.
1: Νάνση Ρίγκαν.
2: Ωραία. Μου φάγε το μεδούλι μου σήμερα. Το είναι μου.

0: όλη μου ρούφηξε.
1: Τι είναι η ουσία αυτή που μας κάνει, η αγάπη σας, η διάθεσή σας, η ενέργειά σας. Αυτές είναι οι ουσίες που χρειαζόμαστε για να είμαστε χαρούμενοι κάθε μέρα. Δεν ήταν η Νάνση Αντωνίου, ήταν όμως ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγής Τζορτζάτος.
2: Ήταν και ο υπέροχος Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Ήταν και ο Νίκος Καλούδης. Μας βοήθησε στο τέλος εδώ και η Σοφία. Πώς είπαμε το παιδί τόσο κοπελιά,
2: Σοφία Παπαδοπούλου.
1: Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Μάλλον εγώ δεν θα είμαι κοντά σας γιατί θα ταξιδεύω για road show. Αλλά τα παιδιά σίγουρα θα τα καταφέρουν. Σίγουρα θα βγω βέβαια και τηλεφωνικά.
2: Α, πάλι εγώ θα τη βγάλω τη δουλειά.
1: Εσύ θα τη βγάλει.
0: Μάλλον ναι. Ναι. Θα είναι εδώ.
2: Εδώ θα είναι.
1: Λέω. Ναι.
3: Τα φάγαμε πάλι.
2: Αλλά πάλι θα έχουμε κάποιον να την καταστήσουμε.
1: Έρχεται Βερίνα, Μαρία.
0: Το πράγμα.
1: Έρχεται Θέμης το δίδυμο το απογευματινό. Ο Νίκος με την Ελίνα. Έρχεται λίγο αργότερα και η Ράνια με τον Πέτρο. Μην το βγάζει.
0: Θα σε τσακίσω, αλήθεια το λέω.
1: Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα να έχετε μια όμορφη μέρα και να θυμάστε κάτι,
4: το νου σας!

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνο παιδί. Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
4: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
5: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 0 570 70.

0: ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Σκεπετζάκης, τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
4: Αλφα στους 104,7.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. 2 ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Αλφα 104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

Καλημέρα, καλημέρα καινούργια μου αγάπη, καλημέρα καινούργια μου μέρα. Τι μου κάνετε, πώς είσαστε, ε? Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Εδώ είμαστε ζωντανά, ΑΦΜ 104,7. Η Χρύση Φιλιππούλου στο μικρόφωνο του Α. Τι μου κάνετε, πώς είσαστε σήμερα, η σημερινή Πέμπτη, πώς σας έχει βρει. Λοιπόν, για ελάτε στην παρέα μας, ελάτε κοντά μας. Σας περιμένω εδώ να επικοινωνήσουμε και σήμερα, να ακούσω τις δικές σας επιλογές, να ακούσω τις δικές σας καλημέρες με χαμόγελα. Ελάτε να κάνουμε παρέα αυτή την εκπομπή. Θέλω μια σας λέξη, μια καλημέρα σας. Πάμε!

Μια σου λέξη, μια σου λέξη. Σου ζητιάνεψα μια λέξη. Ελάτε, μια καλημέρα με χαμόγελα. Λοιπόν, εδώ ζωντανά ΑΦΜ 104,7 και έχουμε Μάιο, έτσι. Έχουμε Μάιο και έχει μυρίσει κανονικά καλοκαιράκι. Οπότε τι λέτε να βάλουμε το κορίτσι του Μάη. Αν δεν το βάλουμε τώρα, βρε παιδιά, το κορίτσι του Μάη, πότε θα το βάλουμε? Δηλαδή, πότε θα ακούσουμε τέτοια τραγούδια? Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν έχω κάνει έτσι πλάνο για το τι τραγούδια θα ακούσουμε σήμερα. Άλλωστε δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό, το ξέρετε εσείς, με ξέρετε πια πολύ καλά. Άμα θέλετε όμως εδώ να ακούσουμε παρέα διαφορετικά τραγούδια, θέλετε κάτι να ακούσετε που αγαπάτε πολύ, που σας αρέσει πολύ, γιατί είμαστε εμείς εδώ για εσάς. 697-163-657-283-101-54-04. Το κορίτσι του Μάη.

0: Έτσι του Μαΐ. Λοιπόν, εδώ ζωντανά Αλφα FM 104,7. Ελάτε, ελάτε να μας πούνε κορίτσια του Μάη, αγόρια του Μάη, γιατί όχι. Λοιπόν, άλλωστε Μάιο έχουμε, φτάσαμε 7 του μήνα παρακαλώ. Πεμπτούλα όμορφη, πεμπτούλα έτσι που μας δίνει άλλον αέρα βρε παιδιά. Γιατί αύριο έχουμε Παρασκευούλα, μεθαύριο Σάββατο Κυριακό, λίγο θα ξεκουραστούμε. Λοιπόν, γιορτούλα δεν έχουμε σήμερα, αλλά τι έχουμε, έχουμε γενέθλια. Και μάλιστα αγαπημένης φίλης, και θέλω να τη στείλω της Αναστασίας μου τα χρόνια πολλά με υγεία και χαρά. Στη Μανολίτσα, στον Νίκο, να χαίρεται το όμορφο, να χαίρονται και οι δυο το όμορφο κοριτσάκι τους, το καλό τους κοριτσάκι, και να έχει πάντοτε την υγεία του, παιδιά. Την υγεία του, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλα τα παιδιά της γης να έχουν υγεία. Όλα τα παιδιά της γης. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας εδώ ζωντανά Αλφα FM 104,7. Και συνεχίζω με τραγούδια, εννοείται. Με τι θα συνεχίσω?
1: Thank you.

Χωρίς εσένα, ναι, λοιπόν. Έλα, έλα κοντά μου. Έλα, γιατί χωρίς εσένα, ναι. Εγώ δεν μπορώ πραγματικά εκπομπή να κάνω. Λοιπόν, απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Το θυμόσαστε το τραγούδι αυτό? Πω πω πόσο καιρό έχουμε να τα ακούσουμε. Λοιπόν, τι λέτε να τα ακούσουμε σήμερα? Αφού πούμε καλημέρες με χαμόγελα στα παιδιά μου εκεί σε όλους, στο σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος πια, πρώην σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Καλημέρα στη Θοδώρα μου, στην Ιωάννα μου, στο Γιώργη μου, στη Στέλλα μου, στο Στέλιο μου, στον Ηλία. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους. Λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας και σήμερα, ελάτε να περάσουμε όμορφα. Είναι στην παρέα μας πάντοτε το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης με τις καλύτερες τιμές, με τις καλύτερες προσφορές. Ρωτήστε για αυτές στο 283-1-028-939, 283-1-028-023.

Έτσι να σκεφτόμαστε ότι μας περιμένουν ακρογιαλιές, όμορφες, έτσι δημιουργικές, με όμορφες στιγμές, με πραγματικά έτσι εμπειρίες όμορφες. Να γεμίσουμε, βρε παιδιά, εμπειρίες όμορφες και φέτος. Λοιπόν, την υγειά μας να έχουμε όλοι μας, να περνάμε όμορφα. Λοιπόν, εδώ ζωντανά, ΑΛΦΑΦΜ 104,7 στην παρέα μας, δεν ξεχνάμε. Αχ, Παναγιά μου, πώς να ξεχάσω το Μάκη μου, την Ηλιάνα μου, δύο υπέροχους ανθρώπους που πραγματικά, τι να σας πω τώρα, είναι υπέροχοι, είναι μοναδικοί. Αρκεί μόνο να τους γνωρίσετε πηγαίνοντας ή στα γκουρού άρωμας Νικηφόρου Φωκάκη στην Παλιά Πόλη ή τηλεφωνώντας για να έρθουν τα γκουρού άρωμας σε εσάς στο 2831-026-442, 2831-042-334. Τι είναι η γκουρού? Είναι γκουρού άρωμας, είναι επαγγελματικά αρώματα. Η επιλογή πάντοτε είναι δική σας, αλλά μιλάμε για επαγγελματικό αρωματισμό, μιλάμε για επαγγελματική απολύμανση και καθαρισμό WC και επαγγελματική καταπολέμηση εντόμων. Οπότε, αν έχετε μαγαζιά, πραγματικά δεν έχετε σηκώσει ήδη το τηλέφωνο να επικοινωνήσετε με τους γκουρού του αρωματισμού. 2831-026-442, 2831-042-334. Πάμε στο τραγούδι μας, πάμε. Μπαμ και κάτω. Αυτό έχω βάλει, αλλά δεν το βλέπω να. Γιατί δεν θα παίξει. Δεν πειράζει, να βάλουμε άλλο. Λοιπόν, ποιο να βάλω όμως τώρα? Οκ, okay. Λοιπόν, παραδόσου λοιπόν, αλεφόρον μωρό μου, λέτε να τα καταφέρω? Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά, όλα γίνονται ζωντανά. Οπότε το ζωντανό, να ξέρετε, πάντοτε έχει προβλήματα. Παραδοθήκαμε στο ζωντανό και στο Πασχάλι.

Τώρα σκέφτομαι πού να παραδοθώ. Να παραδοθώ στο τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Ένα τσαγάκι πίνω σήμερα, να πω την αλήθεια μου. Ή να δημιουργήσω έτσι στο μυαλό μου καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, τι να κάνω από τα δύο. Θέλω να μου πείτε αν έτσι προγραμματίσατε τις καλοκαιρινές σας διακοπές, αν ξέρετε που θα πάτε, αν έχετε κάνει αυτό το τουρισμό για όλους και λοιπά. Εμένα δεν με άφησαν να το κάνω, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, πιστεύω ότι θα είναι για καλό και θα κάνω το τουρισμό για τα Κύθηρα. Στα Κύθηρα θέλω να πάω. Να ταξιδέψω ξανά. Είχα πάει μία φορά, αλλά δεν είχα περάσει καλά. Τώρα ελπίζω να περάσω καλύτερα. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Πάμε καλοκαιρινές διακοπές για πάντα και με αυτό το τραγούδι για να σας βάλω έτσι στο μυαλό σας λίγο να κανονίσετε τις καλοκαιρινές διακοπές σας. Θα μου πείτε, βρε Χρύσα, δουλεύουμε, που θα πάμε, όλα τα καταφέρνουμε, ένα τριμεράκι είναι αρκετό, φορτίζουμε μπαταριούλες. Λοιπόν, αμέσως μετά πάμε διαφημιστικά μηνύματα, τα πρώτα μας για σήμερα, τα οποία τα ακούμε πολύ προσεκτικά. Πάμε.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλιοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς τα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
6: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
11: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
10: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
11: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
10: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
10: Αλήθεια!
11: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
10: Περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
10: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
11: Γράφε. 2831-030-250.
10: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
10: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
11: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
10: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
12: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
14: Α στους 104,7.

0: Από τα ωραιότερα τραγούδια. Λοιπόν, καλοκαίρι 2026 και πραγματικά εύχομαι σε όλους μας να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Η πόλη μας έχει γεμίσει κόσμο ήδη, δόξα τω Θεώ. Όλοι προσπαθούμε να τρέχουμε λίγο παραπάνω, να δουλεύουμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, οπότε αυτό που έχω να πω είναι ότι περνάτε όσο παραπάνω όσο καλύτερα μπορείτε. Να σκέφτεστε ότι η ζωή είναι πάρα πολύ όμορφη και ότι όταν είσαστε με ανθρώπους που σας αγαπούν και τους αγαπάτε, είναι όλα ακόμα ομορφότερα. Επίσης, όπως είπα, διοργανώστε διακοπούλες. Να σκέφτεστε ότι μπροστά σας έχετε να πάτε να πάτε κάπου, ένα τριμεράκι, ένα διμεράκι, ένα μόνο ημεράκι, ό,τι μπορείτε. Μία κρουαζιέρα.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν, αυτό το όμορφο καλοκαίρι 2026. Καλημέρα με χαμόγελα, να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Εμείς θα το κάνουμε όμορφο το καλοκαίρι μας. Θα ακούμε ΑΕΦΕΜ 104,7, θα φτιάχνουμε τη μέρα μας και μετά θα πηγαίνουμε και στις δουλειές μας. Θα συνδυάζουμε όλα αυτά βέβαια με ένα υπέροχο φαγητό. Α, και τώρα που είπα φαγητό, αφού με ξέρετε τώρα εμένα με οροσκόπο Ταύρο, το καρκινάκι, τι σκέφτεται, το φαγητό που θα φάει το μεσημεράκι. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω λοιπόν για άλλη μια φορά ότι η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Μπριζόλες μοσχαρίσκες, κοιμάς μοσχαρίσκες νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, μόνο 9,5 ευρώ το κιλό. Σας ξαναλέω, με παράδοση στο χώρο σας, επικοινωνήστε για τις δικές σας παραγγελίες στο 698-579-3601, 698-579-3601. Μαντώ αυτό το καλοκαίρι.

Τι όμορφα που είναι τα καλοκαίρια, παιδιά. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε ένα ακόμα καλοκαίρι μπροστά μας. Το καλοκαίρι 2026 μας. Λοιπόν, ή πολύ, είμαστε πραγματικά πάρα πολύ τυχεροί. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας εδώ ζωντανά ΑΦΜ 104,7. Και να μου πείτε τώρα είναι γρήγορα για να θέλεις ένα παγωτό, βρε αγαπημένη μας χρυσουλιό, αγαπημένο μας χρυσουλιό. Όχι, δεν είναι γρήγορα να θέλω ένα παγωτό. Δεν έχετε ξεκινήσει να τρώτε παγωτά?

Εδώ είμαι στον Αλφα μας. Αλφα FM 104,7 και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, να σας το πω και αυτό δηλαδή, με πολύ πολύ αγάπη. Να σας πω ότι η αγάπη μου η μεγάλη είναι το ραδιόφωνο και πραγματικά χαίρομαι, πραγματικά.

Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δικιά σου αγκαλιά. Η αγκαλιά του ΑΦΜ 104,7, η αγκαλιά του Ρεθύμνου, παιδιά. Είναι πολύ πολύ όμορφη και είναι πολύ πολύ καλοκαιρινή και σήμερα. Πεμπτούλα όμορφη, πεμπτούλα καλοκαιρινή, εδώ στον Α μας. Περνάμε όλοι μαζί όμορφα. Να σας υπενθυμίσω ότι το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος πια, πρώην σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης, είναι στην παρέα μας, στη Ζευρακάκη 12. Έχει και delivery στο 2831028939. 2831028023. Να σας πω ότι η μέρα είναι πολύ όμορφη, έτσι, μην το βάζετε κάτω. Έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Ο ήλιος λαμπερός και όμορφος. Και το επόμενο τραγούδι λαμπερό και όμορφο. Μέλισσες, όλα μοιάζουν καλοκαίρι, και Παπαρίζου.

0: Εμένα δεν θα με φέρει ένα πλοίο, θα με φέρουν τα διαφημιστικά μηνύματα, τα οποία θα μπουν τώρα και αμέσως μετά συνεχίζουμε με διαφορετικά τραγούδια. Παραμένετε συντονισμένοι στον Άλφα μας, παραμένετε συντονισμένοι στο Καλημέρα με Χαμόγελα. Καλημέρα σε όλους μας.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
1: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
1: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
1: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
6: Αν χαλάσει όμως...
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
1: Αλφα στους 104,7. Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε Alpha FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28310 54094. Alpha FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.

Τι ωραίο τραγούδι. Μελίνα Σλανίδου που πολύ την αγαπώ και το συγκεκριμένο τραγούδι το καλοκαίρι αγκαλιά μου. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Καλοκαίρι λοιπόν, ελάτε. Ελάτε να κάνουμε μια μεγάλη αγκαλιά. Ελάτε να περάσουμε όμορφα. Μέσα από τη συχνότητα πάντα το ΑΛΦΑΦΕΜ 104,7. Να είμαστε καλά, να περνάμε όμορφα και να έχουμε όμορφες στιγμές. Λοιπόν, μέσα από τον Αλφα μας. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάρουμε ένα φορτηγό και να πάμε με την Ατασούλα, την Ατάσα Θεοδωρίδου, όπου αυτή θέλει. Πού θέλει να πάμε? Τι ωραίο τραγούδι το φορτηγό.

Φρένα τα σούλα, αχ φρένα τα σούλα. Τι να σου πω τώρα εγώ με αυτό το φορτηγό. Θα μας κάψεις. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα με χαμόγελα. Όλοι πονεμένοι εδώ παιδιά, τι να κάνουμε, πονάει η αγάπη, πονάει. Ο έρωτας πονάει και ειδικά όταν δεν είναι αφίδρομος ο έρωτας αυτός. Δηλαδή όταν δεν είναι και από τις δύο πλευρές ο ίδιος, τι να κάνουμε. Λοιπόν, εκεί ρωτάς, τι κάνεις, πώς είσαι μετά από καιρό που βλέπεις τον άλλον. Είσαι καλά, περνάς καλά, ε? Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε λοιπόν το «Τι κάνεις τώρα», ένα ολοκένουργιο τραγούδι, φοβερό, μοναδικό, Νίνο και Ζωζεφίν. Δεν το συζητώ παιδιά, το έχουμε αγαπήσει όλοι, έτσι, πάμε.

0: κάνετε λοιπόν, πώς περνάτε? Ελάτε να τα πούμε, ελάτε να μιλήσουμε. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας, καλημέρα στον Γιώργη μας. Ο Γιώργης που ήρθε, χωρίς υπερβολές, να μας πει από κοντά την καλημέρα με χαμόγελα. Αυτά είναι παιδιά, σας αγαπώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ. Αλήθεια σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Ελπίζουμε παρέα μας. Λοιπόν, εδώ ζωντανά ΑΦΜ 104,7. Τώρα θα βάλω το τραγούδι που τραγουδάει η κόρη μου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε η Γεωργία μου που τραγουδάει και πάει. Έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Και κάθε φορά τη φωνάζω και τη λέω: γιατί παιδί μου δεν συνεχίζεις το τραγούδι? Λοιπόν,
1: επίθεση.
0: Θοδωρής Φέρης. Και πώς να κοιμηθώ και πώς.
2: Κλειδιά γυρίζουμε σε χώριστα σκοτάδια, σε σπίτια μπαίνουμε που δεν ανάβει φως, για να μην βλέπουμε

πω κομματάρα, αχ βρε Θοδωρή Φέρη, αχ τι μας κάνεις και στο σπίτι τι μας κάνεις που συνέχεια τραγουδάει το παιδί μου, σούσουρο σούσουρο έχουμε γίνει. Λοιπόν πάμε τώρα στην Ανδρομάχη που πραγματικά όπως πέρυσι με το καλέ ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί, δεν το ξεχνάμε, το αγαπάμε και αυτό το τραγούδι και μπορεί να το βάλουμε και αμέσως μετά. Η Ανδρομάχη θα κάνει μεγάλο σούσουρο, παιδιά, να ξέρετε. Πολύ μεγάλο σούσουρο με αυτό το τραγούδι της. Με αυτό το τραγούδι της. Λοιπόν, δεν το έβαλα όμως. Α, ωραία, μιλάω το σύνορα, αλλά το χρυσουλιό. Είναι αυτό που σας λέω ότι δεν μπορώ να κάνω δύο πράγματα ταυτόχρονα, βρε παιδί μου. Δεν μπορώ. Τι να κάνω τώρα. Καμιά φορά, ξέρετε. Δεν μπορείς να τα κάνεις ταυτόχρονα όλα. Λοιπόν, και σωστά. Λοιπόν, εδώ στον ΑΦΜ 104,7 το σωστό είναι και το αληθινό. Να πω μια καλημέρα ακόμα με χαμόγελα στο σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Ζιβρακάκι 12, πρώην σούπερ μάρκετ Γιωργουλάκης και με delivery στο 28310-28939. Αυτό θέλω να το κάνετε σούσουρο. Σας παρακαλώ. Να ακουστεί θέλω.

Αχ, βρε Ανδρομάχη Σούσουρο, πραγματικά πολύ ωραίο τραγούδι, παιδιά. Μου ανεβάζει πάρα πολύ την ψυχολογία. Λοιπόν, εδώ ζωντανά ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7 και μπροστά μου πάρα πολλές φορές βγήκε το Αιγαίο. Αιγαίο για Αναβύση. Λοιπόν, δεν γίνεται να μην βάλουμε τέτοια κομματάρα καινούργια από την Αναβύση, έτσι. Τέτοιο τραγούδι μοναδικό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε να το ακούσουμε παρέα. Να σας υπενθυμίσω ότι στην παρέα μας είναι και τα γκουρού άρωμα στην Κηφόρη Φουκάκη στην Παλιά Πόλη. Μιλάμε για επαγγελματικό αρωματισμό, μιλάμε για καθαρισμό WC, απολύμανση και καταπολέμηση εντόμων. Και όλα αυτά επαγγελματικά. Κάνε λοιπόν μια φρέσκια ευχή, make a fresh quiz και επικοινώνησε με τα γκουρού άρωμα. 28310 26442 28310 42334. Πάμε τώρα να επικοινωνήσουμε με την Αναβύση μας και με την καινούργια κομματάρα. Πάμε. Λοιπόν, Αιγαίο.

Λοιπόν, ακούσαμε και το Αιγαίο. Αναβίση. Καλημέρα σε όλους μας. Εδώ είναι το καλημέρα με χαμόγελα για εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2831054094, στο 697-160-3657. Και πάω να δω τις εκδηλώσεις στην πόλη μας. Βλέπω ότι έχουμε έκθεση που φιλοξενείται από την Art Gallery Μορφές στη Κοβατζηδάκη 18 με είσοδος ελεύθερη. Και έχω καλοκαιρινό πρόγραμμα, βλέπω εδώ. Κάθε Πέμπτη μουσική βραδιά με τους Βασίλη Ακτουδιανάκη και Θέμη Ξεζωνάκη. Λοιπόν, αυτό είναι στην Ελευθερίου Βενιζέλου 35 σήμερα, 9 το βραδάκι με 10. Λοιπόν, και θα κλείσω αυτό το ημίωρο με το πολύ ωραίο καινούριο τραγούδι της αγαπημένης μας της Ιουλίας Σκαλιμάνη, το «Μεξόδεψες», που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ελπίζω να αρέσει και εσάς. Έλατε να τα ακούσουμε παρέα. Έλατε να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο με την Ιουλία μας. Έχουμε ακόμα ένα ημίωράκι μπροστά μας που θα μπούμε και στα ζώδια οροσκόπο.gr και θα τα απολαύσουμε, γιατί θα συμβουλευτούμε τα ζώδια και βέβαια θα ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, πάμε στο «Μεξόδεψες» τώρα. Ιουλία Καλιμάνη, ελάτε.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
9: Α στους 104,7.

Τι κάναμε βρε παιδιά και τι κάνουμε, μια όμορφη εκπομπή συνεχίζουμε και κάνουμε εδώ στον Αλφα, Αλφα FM 104,7 είναι το καλημέρα με χαμόγελα. Λοιπόν, 697, 160, 36, 57, σας περιμένουμε στον παράδεισό μας. Σας περιμένουμε με πολύ πολύ αγάπη, 2831 λοιπόν 54, 54 και 697, 160, 36, 57. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει το επόμενο τραγούδι ποιο θα είναι. Αυτό που θέλω να είμαι σίγουρη ότι θα είναι, ότι θα ξεκινήσουμε τα ζώδια. Λοιπόν, πάμε να τα συμβουλευτούμε και σήμερα. Πάμε στον οροσκόπο.gr. Έχουμε σελήνη στον εγώκερο σε αντίθεση με το Δία και τετράγωνο με τον Άρη. Δημιουργεί πίεση, ένταση και απαιτήσεις. Χρειάζεται επιθερχία σε επαγγελματικά και οικογενειακά ζητήματα. Για κρυούς, καρκίνους, ζυγούς και εγώκερους. Μάλιστα, πειθαρχία θέλουμε τη σημερινή μέρα. Πάμε στον κρυό. Η Πέμπτη απαιτεί από σένα να χαλιναγωγήσεις την παρορμητικότητά σου. Η αντίθεση σελήνης Δία το μεσημέρι σωθεί σε υπερβολικές αντιδράσεις μέσα στο σπίτι, ίσως λόγω κάποιων οικογενειακών προσδοκιών που δεν καλύπτονται. Το απόγευμα, το τετράγωνο της σελήνης με τον κυβερνήτη σου τον Άρη δημιουργεί ένα εκρηκτικό κλίμα. Θα νιώσεις την ανάγκη να επιβληθείς, όμως η βιασύνη σου μπορεί να προκαλέσει μικρό ατυχήματα ή ρήξεις. Μείνε συγκεντρωμένος στις προτεραιότητές σου και απέφυγε τις κατά μέτωπο συγκρούσεις με άτομα εξουσίας. Κρυαράκι μου, πάμε στα ταυράκια. Ταύρη, η Πέμπτη φέρνει σημαντικές επικοινωνίες. Αντίθεση σελήνης Δία το μεσημέρι επηρεάζει τον άξονα των μετακινήσεων και των επαφών σου, φέρνοντας ίσως κάποιες υπερβολικές υποσχέσεις από άτομα του παρελθόντος. Το απόγευμα, το τετράγωνο σελήνης Άρη σε προειδοποιεί να είσαι προσεκτικός στο δρόμο και στις συζητήσεις, ενώ μην αφήσεις το άγχος των άλλων να σε παρασύρει. Η γείωση που σου προσφέρει η σελήνη στον εγώκερο είναι το όπλο σου για να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες που θα προκύψουν σήμερα, ταυράκι. Πάμε στα διδυμάκια. Σήμερα Πέμπτη, το κέντρο βάρους πέφτει στις αξίες και την ανασφάλειά σου, φίλε μου δίδυμε. Η αντίθεση σελήνης Δία το μεσημέρι σε κάνει να νιώθεις μια έντονη ανασφάλεια, οδηγώντας σε υπερβολικά έξοδα ή συναισθηματικά ξεσπάσματα. Το απόγευμα, το τετράγωνο της σελήνης με τον Άρη φέρνει συγκρούσεις με φιλικά πρόσωπα ή μέσα σε ομάδες που συμμετέχεις. Θα νιώσεις ότι κάποιοι αμφισβητούν τις προθέσεις σου. Προσπάθησε να μην πάρεις τα πράγματα προσωπικά και να κρατήσεις χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να δώσεις στροφή σε σχόλια και αντιπαραθέσεις. Πάμε και στα καρκινάκια. Είμαι περίεργη. Λοιπόν, καρκίνε μου, σήμερα Πέμπτη η σελήνη βρίσκεται απέναντί σου στον εγώκερο, στρέφοντας την προσοχή σου στους άλλους. Η αντίθεση με το Δία από το ζώδιό σου το μεσημέρι σε φορτίζει συναισθηματικά, κάνοντας να ζητάς περισσότερα από όσα μπορούν να σου δώσουν. Το απόγευμα, το τετράγωνο σελήνης Άρη φέρνει προκλήσεις στον επαγγελματικό στίβο που επηρεάζουν την ψυχολογία σου. Πρέπει να προσέξεις πώς εκφράζεις τα παράπονά σου. Η ημέρα απαιτεί να βρεις τη χρυσή τομή ανάμεσα στις δικές σου ανάγκες και τις απαιτήσεις των συνεργατών ή του συντρόφου σου. Μάλιστα, αυτά και για τα καρκινάκια. Και λέω να πάω σε τραγούδι, παιδιά. Λέω να πάω σε τραγούδι, γιατί μια καψούρα έχω κι εγώ, παιδιά. Μια καψούρα, τα τραγούδια. Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά, Αλφα FM. Να δω, θα βάλω την καψούρα τώρα ή ποιο τραγούδι θα μπει, γιατί βλέπω ότι όποιο τραγούδι θέλει θα μπει. Λοιπόν, αλλά δεν γίνεται αυτό, με έχετε μάθει πια. Εγώ έχω βάλει κάποιο τραγούδι τώρα στο μυαλό μου και θέλω να το ακούσω. Δεν γίνεται να ακούσω άλλο, δεν γίνεται.

Αχ, τι να γίνει, τι να γίνει, η αγάπη είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη είναι αυτή η αγάπη. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας και πάμε να χαμογελάσουμε στα λιονταράκια μας, γιατί ήρθε η ώρα και η στιγμή να διαβάσουμε το και το δικό του ζώδιο από τον οροσκόπο.gr. Λοιπόν, λέοντά μου, η καθημερινότητα σήμερα πέφτει, μοιάζει με στίβο μάχης. Η αντίθεση Σελήνης Δίας το μεσημέρι φέρνει μια τάση για υπερβολή στις υποχρεώσεις σου, κάνοντάς σε να αναλαμβάνεις περισσότερο από όσα αντέχεις. Το απόγευμα το τετράγωνο Σελήνης με τον Άρη από τον Κριό πυροδοτεί εντάσεις που αφορούν νομικά ζητήματα, σπουδές ή μακρινά ταξίδια. Θα νιώσεις ότι άλλοι περιορίζουν το όραμά σου, μην αφήσεις τον εγωισμό σου να σε οδηγήσει σε ρήξεις που θα μετανιώσεις. Κράτα την ενεργειά σου για δημιουργικά projects και απόφυγε τις άσκοπες αντιπαραθέσεις με συνεργάτες. Πάμε στους παρθένους μας. Η πέμπτη παρθένη σου προσφέρει ευκαιρίες, αρκεί να μην χαθείς τις λεπτομέρειες. Η αντίθεση Σελήνης Δία το μεσημέρι φέρνει ευχάριστες ειδήσεις από παιδιά ή δημιουργικά σχέδια. Όμως η υπερβολική αισιοδοξία μπορεί να σε παρασύρει σε λάθος εκτιμήσεις. Το απόγευμα, το τετράγωνο Σελήνης Άρη στρέφει την προσοχή σου σε οικονομικές εκκρεμότητες. Τρίτον, ή κληρονομικά θέματα. Θα χρειαστεί να επιστρατεύσεις την παροιμιώδη λογική σου για να αποφύγεις μια έντονη λογομαχία. Αξιοποίησε την πειθαρχία της Σελήνης στον καιρό για να βάλει σε τάξη το χάος που επικρατεί γύρω σου, Παρθένε μου, και πάμε στους Σκορπιούς. Μάλλον, συγγνώμη, πάμε στους Ζυγούς. Λοιπόν, αγαπητέ μου Ζυγέ, σήμερα Πέμπτη βρίσκεσαι σε μια φάση εσωτερικής αναστάτωσης. Η αντίθεση Σελήνης Δία το μεσημέρι φαίνεται στην επιφάνεια ζητήματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια, όπου οι απαιτήσεις των οικείων σου σε πιέζουν. Το απόγευμα, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη από τον απέναντι ζώδιο, το Κριό, κάνει τις σχέσεις σου εκρηκτικές. Θα νιώσεις ότι άλλοι σου επιτίθονται άδικα. Προσπάθησε να μην αντιδράσεις σπασμωδικά. Η ισορροπία είναι το ζητούμενο, αλλά σήμερα θα χρειαστεί να προσπαθήσεις διπλά για να την πετύχεις. Απόφυγε τις σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της κατοικίας σου. Πάμε στους Σκορπιούς μας. Σκορπιέ μου, η Πέμπτη είναι μια μέρα έντονης επικοινωνίας, δράσης. Η αντίθεση Σελήνης Δία το μεσημέρι φέρνει πολλές επαφές, ειδήσεις. Κάποιες από τις οποίες ίσως είναι υπερβολικά καλές για να είναι αληθινές. Το απόγευμα του τετράγωνο Σελήνης Άρη σε προειδοποιεί να προσέχεις την υγεία σου και τα νεύρα σου στο χώρο εργασίας. Οι ρυθμοί θα είναι καταιγιστικοί και γύρω σου μπορεί να γίνουν έριστικοί. Χρησιμοποίησε τη διορατικότητά σου για να καταλάβεις ποιος κινείται ειλικρινά και ποιος προσπαθεί να σε αποπλανήσει. Μείνε συγκεντρωμένος στους στόχους σου. Λοιπόν, βάζουμε άνω τελεία. Έχουμε τοξοτάκια, εγωκεράκια, υδροχόους και ψαράκια. Πριν όμως έχω τάξει το καλέ, ποιος είναι αυτός, δεν θα το ξεχάσω αυτό το τραγούδι, το οποίο το αγαπώ και πάρα πολύ. Είναι και άκρος καλοκαιρινό κομμάτι και το αγαπάμε και πάρα πολύ. Λοιπόν, αφιερώστε το λοιπόν όπου εσείς αγαπάτε. Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Η Ανδρομάχη είναι σίγουρα, τώρα το παιδί που έρχεται θα δείξει. Για πάμε, πάμε σε τραγούδια, πάμε.

Αχ, καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας, όποιο και αν είναι το παιδί. Να του πούμε μια καλημέρα με χαμόγελα. Λοιπόν, εδώ ζωντανά λοιπόν, ΑΦΜ 104,7 και χρωστάω τι... 4 ζώδια από τον οροσκόπο.gr. Λοιπόν, φίλε μου το Ξώτη, η Πέμπτη εστιάζει στις υλικές και συναισθηματικές σου αξίες. Η αντίθεση Σελήνης Δία το μεσημέρι σε οθεί σε μια τάση για μεγάλη ζωή και σπατάλες, καθώς η ψυχολογία σου αναζητά διέξοδο στην υπερβολή. Το απόγευμα, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη από τον Κριό φέρνει μια εσωτερική αναταραχή ή εντάσεις με φιλικά πρόσωπα για θέματα που θεωρείς δεδομένα. Θα νιώσεις ότι άλλοι δεν σέβονται τα όρια σου. Προσπάθησε να μην αντιδράσεις με έπαρση, ενώ η μέρα απαιτεί να δείξεις το πραγματικό σου βάθος και όχι μια επιδερμική αυτοπεποίθηση. Πάμε από τα τοξοτάκια στα εγωκεράκια. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη με τη Σελήνη στο ζώδιο σου εγώ και ρε είσαι ο πρωταγωνιστής της μέρας, αλλά και ο δέχτης όλων των πιέσεων. Η αντίθεση με το Δία το μεσημέρι φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα σχέσεων και συνεργασιών, όπου ίσως νιώσεις ότι άλλοι ζητούν πάρα πολλά από σένα. Το απόγευμα το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη από τον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Θα κληθείς να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου απέναντι σε παράλογες απαιτήσεις οικείων. Η δύναμή σου βρίσκεται στην αυτοσυγκράτηση και στην ικανότητά σου να θέτεις όρια με ευγένεια, εγώ κεράκι μου. Και πάμε στους υδροχόους μας. Η Πέμπτη υδροχόη μου σου ζητά να αποσυρθείς για λίγο από το θόρυβο, για να ακούσεις το ένστικτό σου. Η αντίθεση Σελήνης Δία το μεσημέρι φέρνει στην επιφάνεια κρυφές ανησυχίες για την καθημερινότητά σου και την υγεία σου, οδηγώντας σε υπερβολικές σκέψεις. Το απόγευμα, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη από τον Κριό κάνει το λόγο σου αιχμηρό. Πρόσεξε πώς επικοινωνείς τις ιδέες σου, καθώς ο εκνευρισμός μπορεί να σε οδηγήσει σε λεκτικές αντιπαραθέσεις με αδέλφια ή γείτονες. Η ενέργεια της μέρας είναι εσωτερική. Χρησιμοποίησέ την για να σχεδιάσεις τα επόμενα βήματά σου μακριά από αδιάκριτα βλέμματα. Έτσι, υδροχόε μου. Και πάμε στα ψαράκια μας. Λοιπόν, αγαπητέ μου, χθε η Πέμπτη είναι μια ημέρα κοινωνικής δικτύωσης και ονείρων. Η αντίθεση Σελήνης Δία το μεσημέρι φέρνει ευκαιρίες μέσα από το φιλικό σου κύκλο ή από ομάδες στις οποίες συμμετέχεις. Όμως, η τάση σου να βλέπεις μόνο την καλή πλευρά των πραγμάτων μπορεί να σε παρασύρει. Το απόγευμα, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη από τον τομέα των οικονομικών σου κρούει τον κόδωνο του κινδύνου. Για παρορμητικές δαπάνες, μην προσπαθήσεις να αγοράσεις την αποδοχή των άλλων. Αξιοποίησε τη δημιουργικότητά σου και την σου για να γεφυρώσεις διαφορές, αλλά κράτα τα πόδια σου στη γη. Έτσι, αγαπημένο μου. Λοιπόν, πού να πάω τώρα, όπου και αν πάω, στον Νίκο Οικονομόπουλο θα πάω. Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος και

0: Θέμη Ξάρη, πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά
1: με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω μετά. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: ψυχή σου λείπω. 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
9: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
10: Γράφε. 28-31-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
10: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
12: Ρίψα πολέμα, μάθα σε βρω.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
9: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
8: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
9: Δεκαλικά Χνάρης.
8: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
8: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
9: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Άκου μουσική.
11: Άκου μουσική.
10: Νιώσε το ρυθμό.
11: Νιώσε το ρυθμό.
12: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.
14: Αλφα.
10: Εδώ.
14: Ρυθμό.
10: Τα ακούς όλα.
15: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
16: Το 1786, όχι πολύ μακριά, καταργείται η θανατική ποινή στην Τοσκάνη.
17: Σε πάει στην Τοσκάνη, παιδιά?
18: Όχι, εγώ δεν έχω πάει.
16: Τοσκάνη.
17: Έχω πάει με ένα φίλο από τη Λάρισα και φτάνουμε στην. Γελάει. Στην Τοσκάνη, φίλε, και είναι γεμάτη καπνού. Και δεν βλέπω τίποτα. Και λέω, ρε φίλε, τι γίνεται εδώ πέρα.
19: Εδώ μου λέει Τοσκάνη όλοι.
16: Γιατί προσπαθώ να σε πάρω σοβαρά.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7.
20: 104,7.
18: Συντονίστηκες?
21: Κόλλησες.
18: Κόλλησες.
22: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
6: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
7: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
8: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
7: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
8: Σερβίζο Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
7: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 53 83 και 6974 901 553.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 28 31 0 75 000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
12: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
11: ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
13: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
11: Αλφα.
14: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
15: Στις γεννήσεις Κάρλ Νέσλερ, γερμανός κομμωτής που ανακάλυψε την Περμανάντ.
16: Αλήθεια λες? Αυτό λέει.
17: Με πεθάνατε σήμερα.
16: Ναι.
15: Στον Άγιο Δομήνικο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Κάρλ.
17: Αλλό, αλλό, it's good.
15: Αλλό, Κάρλ.
18: Μπούκλε, μπούκλε.
15: Hello, Κάρλ.
17: Μπούκλε.
18: Μπούκλε,
15: μπούκλε. We're calling from Greece. Happened in the Herent, you know, you imagine the Buklen.
17: Yosharen, all like, in a, like, broken. Like, broken. Πίσω του το ποπό, ούτς, ούτς, ούτς. Εγώ αποφάσισα, έβλεπα όλες αυτές, λεγινάκεν, με μαλλί πρόκαν, πρόκαν.
15: Είναι,
17: όχι. Να κάνει ένα κάρβεν, να έχει λίγο καμπύλεν.
18: Καμπύλεν, yeah.
15: Είναι αλήθεια, yeah. Είναι αλήθεια ότι πήρατε αυτή την ιδέα όταν ήρθατε στην Ελλάδα, στη Μύκονο.
17: Μύκονος, ατζακι, με άλλα μου χέρι και χορεύεν συχτάκεν. Και πρόσεξα όλα τα μάλια, άσχημεν, πρόκειν.
18: Κάρελ.
17: Πρέπει να έχει λίγο Le Buklen.
18: Για πόσο καιρό κρατάει Buklen?
17: Le Buklen να πηγαίνει, Le Buklen φοβερά.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
19: Αλφα FM
20: 104,7.
11: 104,7.
20: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
10: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399. Και τηλεόραση 43 ιντσών, μόνο 329.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
11: Τι νέα, πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση.
14: Κουτεντάκης.
13: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
15: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
16: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

0: 10 στη σειρά.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Είχα πει στον πατέρα μου: πατέρα, μου αρέσει το MX5. Μου λέει και θα συνεχίσει να σ' αρέσει.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ένα μάξι. Ναι. Χαμηλό, ρε παιδί μου, πολύ χαμηλό. Ναι, ναι. Λέω, ρε παιδί μου, ότι πια στην ηλικία που είμαι και στα κιλά που είμαι, δεν μπορώ να γυρίσω πια σε αμάξια που χρησιμοποιούσα όταν ήμουν, ας πούμε, φοιτητή. Σκέψε τώρα, ένα μάξι. Πρέπει να πάρει ένα MX5. Πρέπει να πα κάτω για να μπει. Αλλά λε, πάω σε μια ταβέρνα την Κυριακή. Πρέπει να πα και να είσαι πολύ. Α, είναι αφά τώρα στην ταβέρνα. Έχει άρχο μετά με τα μάξι. Πού θα σκύψω εκεί κάτω να μπω, πώ θα κάνω, μετά πώ θα σηκωθώ.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: συντρόφια στο παρελθόν με την Έλενα Παπαρίζου. Το φιλί της ζωής εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Θέλεις να κερδίσεις δώρα επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά. Τώρα μπορείς, γιατί με την Νόβα κερδίζεις παντού. Εφαρμογή παντού. PADU παντού. Απόλαυσε λοιπόν αποκλειστικά Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες λοιπόν στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Σφαίρα. Χρόνια πολλά στην Βουλγαρία. Σαν σήμερα 1817 η Βαλτιμόρη γίνεται η πρώτη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών της οποίας οι δρόμοι φωταγωγούνται και το 1867 περνά το πρώτο πλοίο από τη διόρυγα του Σουέζ.
2: Ό,τι λες έχει σεξουαλικό.
3: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της εθνικής οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
8: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα, απαιτηστικά.
12: Πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ
13: Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
16: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
18: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenormand λακτικά 50 μαζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα, κατσαριτοκτώνα τέζα, αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
19: Yeah, είσαι εδώ.
20: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
21: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
22: Η Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
24: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
25: Σφαίρα Viber 6936 10122.
1: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Έρχεται και ολοκένουργιος αποκλειστικός Πέτρος Ιακωβίδης. Παιδιά, μην ξεχνιέστε, το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου είναι εδώ. Το Σφαίρα Password θα χαρίσει σε κάποιον σούπερ τυχερό. Το MG3 Harbit Plus σε αποκλειστική έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή είναι κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και για να το κερδίσεις πρέπει να ξέρεις τον κωδικό που ανοίγει τον γκαράζ, δηλαδή το Σφαίρα Password. Για να παίξεις πρέπει να ακούς καθημερινά 8.30 και 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι, 5.30 το απόγευμα. Τότε η παραγωγή του Σφαίρα ανακοινώνουν το Σφαίρα Password. Από εκείνη τη στιγμή έχεις 5 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή στο παιχνίδι, στέλνοντας τη λέξη Password στο Viber του Σφαίρα. Από όσους έχουν στείλει μήνυμα, γίνεται κλήρωση και ένας σούπερ τυχερός θα βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα προκειμένου να απαντήσει στην εξής ερώτηση. Ποιο είναι το Σφαίρα Password που ανοίγει τον γκαράζ? Η σωστή απάντηση κερδίζει αυτόματα μία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση για να κάνεις δικό σου το MG3 Hybrid Plus. Πολύ και καλή επιτυχία. Όροι και προϋποθέσεις, σφαίρα.gr. Έρχεται ολοκένουργιος αποκλειστικός Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει.
26: Σφαίρα 102.2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

0: Είστε στην κίνηση.
1: Στο αμάξι σας.
0: Στον καναπέ σας.
1: Στο ποδήλατό σας.
0: Θέλετε να γελάσετε.
1: Θέλετε να ξεκαρδιστείτε από το γέλιο.
0: Τι πρέπει να κάνετε.
1: Να αλλάξετε σταθμό.
0: Έλα μωρέ. Εδώ θα μείνετε. Ξεκινάμε σε λίγα λεπτά.

0: Βουτιά στο παρελθόν με τους Vegas πιο ψηλά. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova που μας φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική είναι, ναι, καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική είναι. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα. Μουά.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Moments. Μου στείλε ο πρόδρομος τη συζήτηση που έκανε χθες με την πεθερά του. Ναι, ήρθε η Γρηγόρη επίσκεψη πεθερά μου χθες. Τη ρωτώ πόσο θα μείνεις. Του λέει για όσο με θέλετε. Και τη απαντάω. Καλά, ούτε ένα καφέ δεν θα πιείς.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
1: Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102,2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι κι αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο.
15: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
16: Η ώρα είναι 5.
17: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη Μπριζόλες μοσχαρίσκες. Κιμάς μοσχαρίσιος νοπός. Μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
6: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
18: Πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
19: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
18: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
19: Βεγγαλικά Χνάρις.
18: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
19: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
18: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
19: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
18: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
20: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
21: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
22: Με 8.
23: Θα είμαστε παρέα.
22: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.
24: Πώς θα κάνεις νιάου νιάου.
25: Νιάου νιάου.
26: Πού είχα πάει.
27: Στο τρελοκομείο έχεις πάει αγάπη μου.
22: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102,2 το ζούμε.
28: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το
22: πάγιο. Το απογευματινό Σφαίρα.

5η 7 Μαΐου. Καλησπέρα σε όλους. Από γεματινό σφαίρα εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 8 να σας κρατήσουμε παρέα. Καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούτε από το αμάξι, από το γυμναστήριο, από τη δουλειά, πανατικά, από εκτός Αθήνας, από εκτός Ελλάδος, από οπουδήποτε μπορεί να μας ακούτε. Καλησπέρα στο παρεάκι εκεί στο Twitter. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 8 εδώ από γεματινό σφαίρα. Η Ελίνα μας έχει άδεια σήμερα, θα είναι μαζί μας αύριο 6-9-36-10-102-2. Τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής 2-11-779-31, το σταθερό, γιατί έρχονται διαγωνισμοί. Πέραν ότι έχουμε το Σφαίρα Password, το οποίο είναι ο διαγωνισμός, ο ένας ο μεγαλύτερος διαγωνισμός, 8.30 το πρωί, 11.30, 2.30 και 5.30 το απόγευμα, τελευταίο σλότ είναι αυτό, το οποίο μπορείς να μπει στην κλήρωση μέσω του Σφαίρα Password για να διεκδικήσεις το ένα, το μοναδικό, το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση, 22.550 ευρώ από την MG Omega Las στην Αγία Παρασκευή. Ακριβώς. Αυτό ξέρετε τι ώρα θα γίνει. Εκεί στις 5.30 έχετε 5 λεπτά να δηλώσετε έτσι συμμετοχή. Από τη στιγμή έχετε 5 λεπτά να δηλώσετε συμμετοχή στο παιχνίδι στέλνοντας τη λέξη password στο Viber του Σφαίρα. Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς. Είναι καινή ημέρα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Από απεργίες δεν έχουμε κάτι το σημαντικό. Επόμενη μέρα που θα έχουμε έτσι τριημεράκι είναι του Αγίου Πνεύματος, που είναι σε 24 ημέρες και πέφτει Δευτέρα 1η Ιουνίου. Δεν στέλνουμε τώρα password, παιδιά. Δηλαδή, τόση ώρα μιλάω, τζάμπα μιλάω. Στη Γιώργο και στην Έλληνα λέω, που στείλανε back to back. Password λέμε όταν ανοίξουν τέτοιο. Απλά βγήκαμε και είπαμε ότι έρχεται το password. Μην τα λέμε τώρα και μετά κάνουμε άλλα. Εντάξει, Γιώργο και Έλενα. Να και Αναστασία. Άντε, άλλους δύο για να κλείσουμε πεντάδα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 7 Μαΐου όπως είπα, και έξω η αλήθεια είναι ότι η κίνηση έτσι συγκριτικά με τις προηγούμενες μέρες δεν μπορείς να βρεις. Λίγο η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας Πονάς. Μέχρι εκεί πέρα έχουμε κινησούλα. Μετά ψιλοσπάει, πράσινο είναι κάτω μέχρι τον Πειραιά. Και η άνοδος εκεί στο ύψος του Περιστερίου. Καλησπέρα. Μπράβο, Γιώργο. Γράφει ο Γιώργος. Εντάξει. Νάκη Λαμπρινή έστειλε password. Στέλνετε password, ναι. Δες κάπως θα μπείτε στην κλήρωση. Στείλτε password. Κάντε ό,τι θέλετε, αφού έχει τόσο ελεύθερο χρόνο. Καλησπέρα και στην Καλλιόπη εκεί στο Λαλμυρό. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Έτσι να μπούμε δυναμικά να φτιάξουμε αυτό το απόγευμα, γιατί η Πέμπτη είναι η πιο ωραία μέρα για ποτό. Σωστά. Σωστά. Νίκος Γουρκούλης.

0: Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Σφαίρα 102.2 και πάμε να δούμε το σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Πολλά και διάφορα συμβαίνουν σε αυτή την υπέροχη χώρα που ζούμε, από την οποία δεν γίνεται ένα πρωί να ξυπνήσεις και να πεις σήμερα ας είναι μια έρημη μέρα. Δεν γίνεται. Είναι μια χώρα που σε τροφοδοτεί κάθε μέρα και με κάτι καινούριο. Δεν βαριέσαι, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα. Το οποίο από τη μία λες είναι και κακό. Δεν είναι και κακό. Είναι και καλό. Αν έχει καλά νέα, είναι καλό. Αν γίνονται όλα αυτά που γίνονται κάθε μέρα, σε πιάνει μια θλίψη. Anyway, εδώ είμαστε. Εδώ γεννηθήκαμε. Εδώ θα συνεχίσουμε να ζούμε. Οι περισσότεροι, φαντάζομαι, που μας ακούτε τώρα εδώ στο Σφαίρα. Οπότε πάμε να δούμε τι έχουμε. Είχαμε ήπιους τόνους τελικά από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εχμές Άδωνη για Δένδια και Βορύδη για Κοβέση. Είχαμε συγκέντρωση εκεί πολιτικά και τέτοια. Δεν μπαίνω σε να αναλύσω τώρα αυτά. Πάμε στα πιο έτσι κοινωνικά και γενικά. Κοινωνικός τουρισμός 2026. Είπαμε πριν λίγο καιρό, θα ανοίξει ο κοινωνικός τουρισμός και τέτοια. Χιλιάδες αιτήσεις. Έτσι, χιλιάδες αιτήσεις από πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος όντως ο κοινωνικός τουρισμός βοηθάει αρκετά, ρε παιδί μου. Είναι κάτι το οποίο βοηθάει. Ειδικά αν έχεις και παιδιά, σε βοηθάει πάρα πολύ. Χιλιάδες αιτήσεις όμως και από μη δικαιούχος. Έγιναν αιτήσεις μέχρι και από εισοδηματίες με 80.000 ευρώ το χρόνο. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Αυτό είναι Ελλάδα τώρα. Δηλαδή ο κοινωνικός τουρισμός, τα στοιχεία αυτά που παίρνουμε, όταν ο άλλος βγάζει 80.000 ευρώ το χρόνο και πάει και κάνει, συγγνώμη που γελάω, και πάει και κάνει αίτηση στον κοινωνικό τουρισμό και ελπίζει ότι με 80.000 ευρώ εισόδημα θα πάρει κοινωνικό τουρισμό, είναι αστείο τώρα, γελάμε τώρα. Δεν ξέρω. Δηλαδή πρέπει να έχει και θράσος. Να πεις, ξέρεις τι, θα κάνω αίτηση και θα δούμε. Πού ξέρεις καμιά φορά. Λες και στον κοινωνικό τουρισμό είναι μέσα και λένε, α, εδώ, αυτόν ψάχναμε. Εδώ, πού είσαι, αδελφέ μου, εσύ. Έλα εδώ, εσύ με τα 80 χιλιάρικα. Λοιπόν, παρακάτω. Πάμε λίγο στα του Hollywood, διότι βγήκε και το τρέιλερ της Οδύσσιας. Τώρα θα βγει στους κινηματογράφους, τώρα με τέλος Ιουνίου, μου φαίνεται, ή μέσα στον Ιούνιο, μέσα στον Ιούλιο, τώρα το καλοκαίρι, που ο Matt Damon ουσιαστικά υποδίεται τον Οδύσσια. Μια ταινία η οποία έχει γυριστεί πάρα πολλές σκηνές

0: Την Ελλάδα. Υπήρχε μεγάλη κριτική για την Anne, την Hathaway, υποκριτική, ότι η κακή κριτική για την υποκριτική της, ότι η υποκριτική της παλεύει με τον Botox, γιατί προφανώς έχει κάνει Botox και δεν φαίνονται οι εκφράσεις του προσώπου της, την έχουν σκίσει. Τώρα δεν μπορώ να τοποθετηθώ γι' αυτό, το τι θα κάνει ο καθένας στη ζωή του, αλλά προφανώς ο ηθοποιός αυτό πουλάει, τις εκφράσεις του προσώπου του. Οπότε πιθανόν καμιά φορά στη θυσία της ομορφιάς να πρέπει να στερηθεί κάτι άλλο. Βέβαια δεν μπορώ, πρέπει να τη δούμε στην ταινία για να καταλάβουμε τώρα. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ, αλλά βγήκε το τρέλερ και γενικά την πιάσανε και δεν την αφήσανε σε χλωρό κλαρί. Τώρα στα υπόλοιπα, κάτι που διάβασα που με στεναχώρησε πάρα πολύ, που δεν το ήξερα, είναι για τον αέρα δηλητήριο και για τον αέρα δηλητήριο. Δηλαδή πόσοι Έλληνες περίπου πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρήπανση. Και λες τώρα ατμοσφαιρική ρήπανση, οκ, μένουμε στην Αθήνα, έχει πολύ καυσαέριο, αυτό το ένα το άλλο και γενικά. Η Ελλάδα έρχεται 8η στην Ευρώπη στη θνησιμότητα από αιωρούμενα σωματίδια, δεν χρειάζεται να πω το όνομά τους. Γενικά τα Βαλκάνια είναι η περιοχή που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ατμοσφαιρική ρήπανση, εργοστάσια, όλα αυτά που υπάρχουν. Από την Ευρώπη λοιπόν η Ελλάδα είναι 8η. Οπότε σκεφτείτε ότι υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρήπανση. Είναι φοβερή αυτή η έρευνα και τρομερό στατιστικό και μου έκανε και τρομερή εντύπωση. Τώρα, στα υπόλοιπα τα οποία συμβαίνουν, στα μουσικά, οι Metallica έρχονται το Σάββατο. James Hetfield επιμένει ένας και παίρνει τηλέφωνο στο Viber, ρε παιδιά, είναι φοβερό. Ο James Hetfield έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ένας μύθος της μουσικής, ο frontman των Metallica, ο οποίος έκανε και τις πρώτες δηλώσεις. Τώρα το Σάββατο παίζουν οι Metallica στο ΆΚΑ, οι οποίοι επέλεξαν την Ελλάδα να είναι. Είναι τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που κάνουν αυτό το tour, ένα world tour που έχει ουσιαστικά αφήσει εποχή, και διάλεξαν την Ελλάδα να είναι η αφετηρία. Ουσιαστικά τώρα ξεκινάνε η αφετηρία για την ευρωπαϊκή τους περιοδία. Θα κάνουν άλλες 16 παραστάσεις στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι νούμερο ένα σταθμός. Η πρόβα του Ακύλα, μένουμε στα μουσικά, απογοήτευσε λίγο τους φανς. Είχε πτώσει στα στοιχήματα, γιατί τώρα το άλλο Σάββατο έχουμε τον τελικό της Eurovision. Βέβαια, κρύβει ο Κεφοκάς Ευγγελινός έναν άσο στο τσεπάκι του. Θα τον δούμε όμως αυτό στον τελικό, εμείς που δεν τα βλέπουμε από κοντά. Ενώ γράφεται και μια συνεργασία η οποία θα σας κάνει εντύπωση. Brad Pitt με Κωνσταντίνο Άργυρο. Ναι, ο Brad Pitt θα κάνει μια σειρά από κρέμες, γιατί έχει και κάτι εινοποιία, κάτι τέτοια, και ήρθε σε συμφωνία με μια εταιρεία η οποία μέσω του εινοποιίου θα φτιάξει κάτι ειδικές κρέμες και αυτά. Και μάλλον ο Κωνσταντίνος Άργυρος θα τις διαφημίσει εδώ στην Ελλάδα. Αδελφέ, μην μπαίνεις στο Viber. Πρώτον, δεν μπορώ να το σηκώσω, και δεύτερον, μου πετάγεται στον υπολογιστή. Είσαι χαζός. Λοιπόν, αυτά και με τη συνεργασία Brad Pitt και Κωνσταντίνου Άργυρου. Δεν έχουμε κάτι άλλο από το Σε Άλλα Νέα. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Γιάννη, θα βάλουμε τώρα.
1: Τι κάνεις.
0: Ζόζεφιν Νίνο, ωραίο. Μ' αρέσει, ρίχτω.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
6: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
8: Σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Έλα, Σπύρο.
4: Τι είναι πάλι?
3: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
4: Δηλαδή?
3: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
4: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
3: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τέλος.
4: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
3: Με σώζεις.
4: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
15: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
16: Το Σφαίρα password είναι 3, 6, 3, 6.

0: ζήτησα κι αυτό. Δεν σηκώνει πρόεδρος. Πώς τυχαίνει, ρε Γιάννη, όταν είμαστε δυο μας, να πρέπει να πάρουμε τη μισή Αθήνα για να κερδίσει, ουσιαστικά να μπει στην κλήρωση για ένα MG, έτσι, από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, ένα MG 3 υβριδικό, Hybrid Plus. Φοβερό, και την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη Πέμπτη, πάλι ήμασταν οι δυο μας. Πήραμε 5 άτομα τηλέφωνο. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, δηλώνετε συμμετοχή και δεν το σηκώνετε. Φοβερό.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, password.
1: 3636.
0: Ναι!
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Πώς σε λένε?
1: Άντα με λένε.
0: Άντα, πού σε επιτυχαμε, Άντα?
1: Είμαι, τώρα πάω σε παραδοσιακούς χορούς σε λίγη ώρα.
0: Και ποιος είναι έτσι ένας παραδοσιακός χορός που σ' αρέσει πιο πολύ, ο αγαπημένος σου?
1: Υπηρώτικους μαθαίνουμε.
0: Βαρύ.
1: Βαρύ.
0: Βαρύ και αργό.
1: Καλά, τι αμαξάρα είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Τι αμαξάρα είναι αυτή.
0: Αμαξάρα, αμαξάρα. Μην ευχαριστήσει εμά, ευχαριστήσει εμά σε συνεργασία με την MG Omega. Σα εύχομαι να χτυπήσει το τηλέφωνό σου και να είσαι τυχερή. Ωραία, είσαι πολύ τυχερή γιατί ξέρει, πήραμε τον πρώτο, δεν το σήκωσε.
1: Ναι, το άκουσα.
0: Ναι.
1: Μπράβο, καλά
0: ναι.
1: Έκανε.
0: Εντάξει.
1: Ολυμπιακό. Καλά έκανε.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλοι. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Μπράβο, χάρηκα πολύ για την Άντα. Καλού παραδοσιακού χορού. Δραστηριότητε η γλυκούλα. Τώρα έρχεται Eurovision. Αυτή την προσφορά γνωριμία σα θέλει να σου τη φέρουν έτσι όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί είναι η Novibet εδώ? Γιατί με την εγγραφή σου στην Novibet αποκτά μοναδική προσφορά με πολλά δώρα που θα σε κάνει να τραγουδά και δεν θα αργήσει να έρθει όλο αυτό. Περισσότερα στο www.novibet.gr και φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από ρεύμα έχουν και αέριο φυσικά, και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα μπορείς να μπεις στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή να καλέσεις το 18 11 33. Εκεί οι άνθρωποι είναι ευγενέστατοι, εξυπηρετικότητα και θα βρεις απάντηση σε κάθε τι που θα ρωτήσεις. Πάμε να ακούσουμε τώρα, ήρθανε 1000 τόσα μηνύματα για το password, οπότε να πω καλησπέρες ό,τι πρόλαβα να δω στο φίλο μου το Γιάννη το Σέικ, ο οποίος πάει στην Πάτρα γιατί η μικρή έχει κάτι αγώνες. Σε όλους τους φίλους που στέλνετε στο Viber καλησπέρα, δε στέλνουμε από εδώ, στέλνουμε από εκεί. Κάπου εκεί ήταν και ένας φίλος που ζήτησε ενώ τη Σφαγιανάκη. Οπότε δεν θυμάμαι το όνομά σου γιατί ήρθαν 1000 τόσα μηνύματα για τα μάξι, αλλά στο αφιερώνουμε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε, άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης και δημιουργός Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει με νέο σίγγλ αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου συντονιστείτε στο Σφαίρα 102.2 και ακούστε πρώτη αποκλειστικά το τραγούδι «Φωτιά στη νύχτα».
4: Φωτιά στη νύχτα.
0: Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102.2.
5: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού «Διός» από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
13: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
12: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
13: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
12: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
13: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
12: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
13: Ναι.
12: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
14: Ένα εισιτήριο.
12: Ναι.
14: Για το Final Four.
12: Ναι.
14: Στην Αθήνα.
12: Ναι.
13: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
12: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
13: Δεν ξέρεις γιατί λες.
12: Κέρδισα.
13: Τι?
12: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
13: Πώς?
15: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
14: Αφήντε με πας μαζί σου.
15: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
17: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50 383 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
6: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
7: Γράφε. 28-31-030-250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά?
7: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Τι νέα, πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
11: Άκου δυνατά.
6: Άκου μοναδικά.

Τρανσφέρα 102-2. Μπήκαμε δεύτερη ώρα, 9 μετά τις 6. Καλησπέρα σας, συντονίστηκαν τώρα εδώ μαζί μας. Μπαίνουμε δεύτερη ώρα που έχουμε και παιχνίδι σε πολύ λίγο με λαχταριστό κόμπο από την Pizza Fan, η οποία μας έστειλε και σε μένα και στο Γιάννη. Εδώ πέρα μας έχει στείλει μια πιτσούλα έτσι, η αλμυρί, δεν την έχουμε ανοίξει. Και ένα γλυκάκι από πάνω. Του λέω του Γιάννη, κράτα γερά, μην την ανοίξει. Θα την φάμε μετά, μόλις τελειώσει η εκπομπή. Θα έχει γίνει βέβαια σε 3 ώρες η πίτσα, δεν ξέρω, αλλά τρώγεται. Αυτή είναι μια χαρά, μια special. Και ένα, τι είναι το πάνω πάνω το γλυκό, Γιάννη? Σπέκουλος. Αυτά τα ωραία, μάλιστα. Λοιπόν, 5η 7 Μαΐου, με πολύ καλή θερμοκρασία εκεί έξω. Ο καιρός δεν θα έχει μεταβολές. Είμαστε στους 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Και αύριο εκεί πέρα θα κυμανθεί λίγο λιγότερο, μέχρι τους 20 με ένα 13 το βράδυ. Σάββατο θα έχει 24 βαθμούς, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Κυριακή 25 με 14 βαθμούς το βράδυ. Αλλά θα έχει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη θα φτάσει 28. Που σημαίνει ότι πλησιάζουμε το 30. Άρα φτιάχνει ο καιρός. Κυριακή Δευτέρα θα έχει λίγο συννεφιά, έτσι, αλλά δεν θα φύγει ζέστη. Οπότε θα έχει καλό καιρό. Βέβαια, μας έχει τρελάνει αυτή η σκόνη. Να πω την αλήθεια, με το που βγαίνω από το σπίτι, είμαι με το κράνος με τη μηχανή, το οποίο με τρομάζει πάρα πολύ. Όσοι οδηγούν μηχανή θα καταλάβουν, με τρομάζει πάρα πολύ όταν φτερνίζομαι, όταν είμαι στα μάξι λιγότερο. Αλλά όταν οδηγώ και φτερνίζομαι, τρομάζω πάρα πολύ. Τρομάζω γιατί αναγκάζομαι να κλείσω τα μάτια και να φτερνιστώ. Και ειδικά με τη μηχανή, έχω σταματήσει. Πολλές φορές δεξιά, γιατί σε πιάνει αυτό το καταρρυπά στέρνισμα που δεν φτερνίζεις σε μία, που κάνει άτσου, άτσου, άτσου. Και λες, Θεέ μου, τι γίνεται τώρα. Αν φτερνίζεις 5 φορές, πάει. Άστο, έχει στάσει λιβαδιά, να πούμε, με τη μηχανή. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Κάτι το οποίο πέσε στο μάτι μου και θέλω λίγο να το αναλύσουμε και παρέα. Είναι αυτά τα στατιστικά όταν βγαίνουν με ιντριγκάρουν. Είναι τα επαγγέλματα της νέας εποχής και που χτυπάει ο παλμός στην Ελλάδα. Γιατί λένε ότι στην ελληνική αγορά εργασία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός τώρα με το AI και όλα αυτά δεν αποτελεί ένα μακρινό στόχο και μιλάει για επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας με μισθούς άνω των 2.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή ότι θα φτιάξει τόσο πολύ η κατάσταση, γιατί θα βοηθήσει και αυτό, και σε αυτό το AI. Για τον παλμό της νέας εποχής, και ότι η αγορά ουσιαστικά μετατοπίζεται από στατικά επαγγέλματα σε πιο δυναμικά επαγγέλματα, από τα οποία αποτελούν και απαιτούν κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργασία και ικανότητα ουσιαστικά

0: Αλλά σε 10 χρόνια μπορεί να χρειάζονται 50. Όταν το AI θα έχει φτάσει στο Θεό. Κατάλαβες, όταν ο άλλος από, για παράδειγμα, ο γείτονας, ας πούμε, η γειτονική χώρα σε παρακολουθεί μέσω AI και δεν ξέρω τι θα έχει βγει σε 10 χρόνια. Λοιπόν, οπότε η τεχνητή νοημοσύνη δεν επηρεάζει μόνο την τεχνολογία, αλλά ενσωματώνεται και σε παραδοσιακούς τομείς τώρα της ελληνικής οικονομίας. Αυτό ήθελα να πω, ότι ουσιαστικά θα αλλάξουν τα πράγματα και εδώ στην Ελλάδα. Σε βάθος δεκαετίας θα μας πείτε, Νικόλα, ναι, σε βάθος δεκαετίας. Εδώ δεν είμαστε. Σε βάθος δεκαετίας θα το δούμε να αλλάζει. Το 2008 δεν είχαμε βιντεοκλήση. Παίρναμε στο Skype πριν 20 χρόνια σχεδόν, 18 χρόνια. Και τώρα η βιντεοκλήση είναι περισσότερο και από τις κλήσεις. Έλα, άνοιξε το τέτοιο μας εδώ. Λοιπόν, οι τομείς οι οποίοι λένε, σύμφωνα έτσι με τα δεδομένα, ότι θα αλλάξουν, είναι η υγεία, που δημιουργούνται ρόλοι έτσι που συνδυάζουν ιατρική γνώση και ανάλυση δεδομένων, πρωτογενής τομέας, εκεί η τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά θα τροφοδοτηθεί με τεχνολογίες γεωργίας. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, θα πρέπει να μας μιλήσει κάποιος ειδικός, αλλά μπαίνει πολύ στους γεωργικούς τομείς και στην ναυτιλία. Καλά, στην ναυτιλία, ψηφιοποίηση των λειτουργικών και όλα αυτά. Αλλά εκεί που θα ουσιαστικά οι κλάδοι οι οποίοι θα επηρεαστούν πάρα πολύ στην Ελλάδα είναι η ψηφιακή οικονομία, που θεωρείται πρώτος και βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Εκεί δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη των μεγάλων δεδομένων, υποδομών, παραγωγικός τομής και νέες προοπτικές. Εκεί θα εξελιχθεί πάρα πολύ η Ελλάδα, δηλαδή, και θα γίνουν επενδύσεις σε data centers και τεχνολογικά τέτοια hubs. Η πράσινη μετάβαση στην ενέργεια, δηλαδή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εκεί θα έχουμε δηλαδή αναβάθμιση κτηρίων, για παράδειγμα, που μπορούν να λένε, ας πούμε, θα έρθουμε εδώ στον κύριο πολίτη και θα κάνουμε αναβάθμιση το κτίριο σε πράσινη ενέργεια. Αυτό λοιπόν είναι μια νέα τεχνική, μια νέα δουλειά. Η ναυτιλία, νούμερο 3, η οποία ναυτιλία παραμένει κρίσιμη, ειδικά στην Ελλάδα, αλλά θα γίνει μετάβαση σε πράσινα καύσιμα, θα ψηφιοποιηθούν όλα, γαλάζια οικονομία και όλα αυτά, τουρισμός, γιατί εδώ πέρα κύριος πυλώνας είναι ο τουρισμός, και ο τουρισμός στρέφεται προς τις βιώσιμες και έτσι προσωποποιημένες εμπειρίες, και θα αλλάξουν πάρα πολύ και ο τουρισμός, υγεία και βιοιατρική, και φυσικά αγροδιατροφή, και εκεί πέρα θα αλλάξουν πάρα πολύ, με κλείνοντας τα logistic και όλα αυτά τα οποία θα υπάρχουν. Οπότε όλα αυτά λένε ότι ουσιαστικά θα δημιουργηθούν, θα υπάρξει αύξηση 107%, δηλαδή περισσότερες από 27.000 νέες θέσεις. Θα ακολουθήσουν και κατασκευές στο σύν 88%, άρα μιλάμε τώρα για περίπου 66.000 νέες θέσεις εργασίας εντός δεκαετίας. Και ο κατώτατος μισθός εκεί πέρα, οι αποδοχές θα είναι 2.000 ευρώ, μέχρι να φτάνει μέχρι τα 3.000 ευρώ. Για αρχή εννοώ, ρε παιδί μου. Κάποιος που θα ξεκινάει με 2.000 ευρώ, που εμείς τώρα το 2010 ξεκινάγαμε με 600 ευρώ, το οποίο είναι πριν 16 χρόνια, έτσι. Καμία σχέση. Ωραία είναι αυτά να εξελισσόμεθα. Ωραία είναι αυτά και ο άνθρωπος να έχει το πάνω χέρι. Μην το AI ξεπεράσει τον άνθρωπο. Γιατί εκεί πέρα είναι όπως αυτός ο πιτσιρικάς που λέγαμε προχθές με την Ελίνα, που τον έχει NASA, τον Έλληνα τον πιτσιρικά. Που λέει ότι κάπου διάβαζα εκεί τη συνέντευξή του και έλεγε ο πιτσιρικάς ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Μην οι μηχανές ξεπεράσουν τον άνθρωπο, γιατί τότε θα γίνει ένας παγκόσμιος πόλεμος που δεν θα είναι μεταξύ ανθρώπων. Και όλα αυτά που γίνονται με τον Σβατζενέγκερ που τα βλέπαμε στο Terminator θα βγουν αληθινά και θα λέμε τα είχαν πει οι Simpsons. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και σε λίγο επιστρέφουμε με εμπορικό περιβάλλον και φυσικά το παιχνίδι μας.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Τρανσφέρα 102-2 είμαστε στα 26 μετά τις 6 και σε περίπου 10 λεπτά θα ανοίξουμε και τις γραμμές μας για να παίξουμε εδώ για το κόμπο από Pizza Fan. Μέχρι τότε, να ξέρετε, στην παρέα μας είναι ο Δουλευθάρας, με τον οποίο θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Φυσικά κατεβάζεις και το app και τα έχεις όλα στα χέρια σου. Και στην παρέα μας είναι και ο Μασούτης, 50 χρόνια γιορτής, σημαίνει 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται σε όλα τα καταστήματα και online στο masoutis.gr, εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή. Κάθε Σάββατο και μία τιμή που σπάει τα κοντέρ.
1: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
3: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
4: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
5: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
2: Και να κοιμάστε ήσυχοι.
5: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
6: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
7: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Δρομή, μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEM επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
12: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
11: Κι αν τους έστειλα κάτι και κρίντζαραν?
12: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
11: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
12: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
11: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
12: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
13: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
15: οχ,
14: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
18: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
19: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
18: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
20: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
21: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Θόδωρης Φέρης εδώ στο Σφαίρα 102.2 6936 10 102.2, τα μηνύματα σας στο Viber του Σφαίρα. Καλησπέρα στην Σοφία, καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, στο Χριστάρα, στην Κωνσταντίνα και στον Κωνσταντίνο, στο Θοδωρή που λέει θέλουμε και λίγο η Ιουλία Καλυμάνη. Καλησπέρα από Βόνιτσα, να το βάλουμε, να τη βάλουμε και την Ιουλία μετά στην, φίλη, στο φίλο των Θοδωρή. Και εδώ πέρα έχουμε 3 Cents Paloma Season, ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 Cents Pink Grapefruit Soda. 9 Μαΐου έχει Yucatan και Sensory Back to Zapion, 10 Μαΐου έχει Bronco και Andrew DePap και 14 Μαΐου έχει Blue Brick, στο Blue Brick τον Κορίλα. Οπότε θα γίνει χαμός, ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερός χρώμα και απολαυστική γεύση. Λοιπόν, και πάμε στο παιχνίδι μας. Έχουμε Super Combo από Mega Combo, από Pizza Fan, μπέργκερ, πίτσα, μακαρονάδα, τα πάντα όλα. Καλησπέρα, ποιος είναι στη γραμμή? Ναι. Ναι. Ναι. Καλά, εντάξει. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Δεν είχα μιλήσει, αδελφέ. Νυχτώσαμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Ελευθερία.
0: Ελευθερία, πού είσαι, στο δρόμο?
1: Ναι.
0: Έχει κίνηση?
1: Τώρα όχι.
0: Πού είσαι?
1: Αυτή τη στιγμή στο δρόμο Καϊτίο.
0: Α, εκεί μένεις?
1: Κοντά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ. Πάμε άλλη μία.
0: Άλλη μία. Έλα. Σκότωσε με για να μην. Γεια σου, Ελευθερία.
1: Γεια σας.
0: 2-11-779-31. Κόμπο από την Pizza Fan εδώ στο Σφαίρα 102.2. Γεια σας. Πω, τι γίνεται, ρε παιδιά? Όλοι με ανοιχτά παράθυρα είστε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Η Βάσο είμαι.
0: Η Βάσο, έλα Βάσο, πού είσαι?
2: Είμαι Πετράλωνα.
0: Πετράλωνα, πολύ ωραία. Εκεί μένεις?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία, ωραία τα Πετράλωνα. Πάμε να παίξουμε, καλή επιτυχία.
2: Πάμε άλλη μία.
0: Και δεν πάμε, σαν πως εγώ το κατάλαβα. Πρώτη σκηνή του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
2: Δύσκολο.
0: Ναι, δεν ξέρω, και εγώ Ελευθερία μου. Άσε μακριά. Γεια σου, φίλη.
2: Γεια
0: σου. Μωρέ Γιάννη, είσαι με τα καλά σου. Έτσι ξεκινάει αυτό. Έλα. Όμω 0-2 έχω σήμερα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
3: Μαρία.
0: Μαρία από πού?
3: Τώρα είμαι στο Κηφισό.
0: Κηφισό, ήρεμα τώρα, ε.
3: Δεν το λες.
0: Μα, σε ποιο σημείο?
3: Τώρα είμαι ψηλά, κοντά σας.
0: Α, εκεί στον Αργυρούς.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Α, βγαίνω στο παράθυρο, Μαρία, περίμενε.
3: Για βγαίνω στο παράθυρο να δεις.
0: Με βλέπεις?
3: Ναι,
0: πάμε. Πάμε να παίξουμε, Μαρία. 3, 2, 1 και...
3: Άντε άλλη μία κι εγώ και θα το βρω.
0: Ναι.
3: Τίποτα.
0: Σφακιανάκης.
3: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μαρία.
3: Γεια, γεια.
0: Πώς την πάτησαμε σήμερα, 0-3. Όπως θα γίνει, ντέρμπι σήμερα, ντέρμπι, ντέρμπι, ντέρμπι. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
4: Εύα.
0: Εύα μου, πού είσαι, πού βρίσκεσαι?
4: Κόριδαλο είμαι τώρα.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. 3, 2, 1 και... Το βρήκα.
4: Το βρήκες, ε?
0: Ναι, το βρήκα. Ένα στα
4: τέσσερα. Πάμε μία.
0: Ναι, ναι, πάμε. Το βρήκες?
4: Όχι.
0: Ματώνουν οι σκέψεις. Ματώνουν οι σκέψεις σαν άλλο λατρέψεις. Γεια σου, φίλη, γεια, γεια. Αυτό νομίζω ήταν από τα όλα το πιο εύκολο. Το πιο εύκολο. Γιατί έχει εδώ το πιάνο. 2-11-779-31. Βάλτε μετάλλικα, λέει, για το μαλλιατσέριο. Τι να βάλουμε, ρε Διονύση, τώρα. Άστε να χωριέμαι που θα πάω στην συναυλία. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, ραπ, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ, πώς σε λένε?
5: Γιάννης από Γέρακα.
0: Από Γέρακα. Για να πάμε να παίξουμε.
5: Για πάμε να δούμε.
0: Καλή επιτυχία.
5: Να είσαι καλά.
0: Το βρήκα.
5: Βαλάντης Ακροβατό.
0: Ναι! Λοιπόν, θα φύγουμε με βύση. Ποιο είχα ζητήσει? Δεν θέλω να ξέρεις, βάλε να βρεις, δεν θέλω να ξέρεις, να πάρω τα στοιχεία του Γιάνναρου.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
6: Στον δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Neon De-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
14: Έμεινε ένας.
15: Εγώ είμαι!
14: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
16: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Craft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
18: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
18: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
19: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day! Jumbo.

ανοίγουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα μπάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ίδια.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο e-jumbo.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
6: Αν χαλάσει όμως...
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Ακού μουσική.
9: Ακού μουσική.
8: Μουσική.
9: Εδώ.
8: Εδώ.
9: Τα ακούς όλα.
8: Αλφα.
9: Τα ακούς όλα.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Συντονίστηκες.
3: Κόλλησες.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
5: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
7: Αλφα στους 104,7.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311 00496. Κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
12: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
13: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι!
8: Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
13: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
13: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια!
13: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
8: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
13: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
13: Γράφε 2831-030-250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
13: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
13: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
8: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
13: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
16: Είσαι εσύ Αναστασία που γιορτάζεις?
17: Σήμερα ναι, είμαι εγώ εσύ.
16: Και εσύ που βρίσκεσαι, είσαι στην Άρτα.
18: Πού βρίσκεσαι?
17: Πώς έρθει τώρα αυτό, αν είμαι από την Άρτα ή στην Άρτα?
16: Δεν ξέρω. Το θυμήθηκα, εσύ πώς το ξέχασες? Εγώ από πού είμαι?
17: Δεν ξέρω, Πολωνία.
16: Από την Πολωνία είμαι.
17: Α, μπράβο. Πώ το θυμάμαι την Άρτα. Ρε, αλήθεια το θυμόσουν. Από πού δεν το θυμάμαι να το χαμηλώσω.
16: Το θυμόμουν, ναι, γιατί μου έλεγες πάντα για την Άρτα, μου έλεγες τα καλύτερα.
17: Ναι, την αγαπάω η αλήθεια.
16: Ναι.
17: Την αγαπάω.
16: Και λέω τώρα.
17: Ναι.
16: Ο άντρας. Καλά.
17: Τι έγινε με την εξέταση?
16: Όλα καλά με την εξέταση. Αλλά ήθελα να σου μιλήσει και ο άντρας μου λίγο.
17: Για δάστονα.
16: Πάρτονα.
19: Καλημέρα.
17: Έλα, καλημέρα.
19: Καλημέρα, Γιώζεφε.
17: Να είσαι καλά, τι κάνεις?
19: Καλημέρα και χρόνια πολλά σήμερα. Εγώ Γιώζεφ Βάντζικ είμαι άντρας. Πολύ χαίρομαι.
17: Να τη χαίρεσαι την κούκλα σου.
19: Να είσαι καλά, αγαπάω πάρα πολύ.
17: Να τη χαίρεσαι,
19: εγώ είμαι μόνιμα, έμεινα Πολωνία, τώρα έχω έρθει μεταγραφή εδώ.
17: Α, ωραία.
19: Παίζω τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα Παναθηναϊκό, τώρα δεύτερη ομάδα, αλλά πιστεύω να τα καταφέρουμε και κάποια στιγμή να κάνουμε ένα τραπέζι, να φτιάξει ένα μπόρστ που φτιάχνει πολύ ωραία, η γκούλας. Η γκούλας καυτερό φτιάχνει και κάνει λίγο καλλιοπορδίτσα.
20: Να μην περάξει τον καυτερό.
17: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
19: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα Γιώσεφ Βάντσικ.
17: Ευχαριστώ, να σε καλά.
19: Πάρε πόσο.
16: Έχει και τον αδερφό του εδώ πέρα, θέλει να σου πει και αυτός.
21: Έλα, ο Κώστας τι κάνει, ο άντρας σου?
17: Κώστας καλά είναι ο άντρας μου.
21: Τέλεια. Θέλω να σε πω ότι μας έστειλε με ένα mail για να σου ευχηθούμε εδώ στο Σφαίρα.
22: Χρόνια πολλά!
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
14: Αλφα FM
23: 104,7.
24: 104,7.
14: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Παρακαλώ πολύ. Να σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω. Αυτό το τραγούδι είναι για τους πάνω.
1: Να ήσουν σίγουρη ότι πάλι σε σένα θα ερχόμουν.
2: Πέτρος Καράς.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Μόνο μαυροδάφνη έχεις!
5: Ναι!
4: Καλή!
5: Καλή!
4: Από πείρας δεν παίζει τίποτα! Ας πούμε, να κοινωνήσει να τελειώνουμε! Πήρε η γυναίκα μου κάτι διπλές τριπλές κουρτίνες. Δεν ξέρω πως ανοίγουνε, ρε γάμωτο. Πού είναι η αρχή, πού είναι το τέλος. Εγώ να βγω στο μπαλκόνι 3 μήνες.
6: Είδα ένα ντοκιμαντέρ με κάτι λύκους που μόλις είδαν μερικά ελάφια του έβαλα στα πόδια. Ήταν ρεζιλίκι.
4: Άναψε πράσινο και δεν μου κόρναρο από πίσω. Καταλάβατε, ρε. Άναψε πράσινο και δεν μου κόρναρο από πίσω. Κατεβαίνω κι εγώ, πάω και του δίνω ένα χαστούκι, του λέω ξύπνα, ρε βλάκα, πράσινο είναι.
7: Καλό στο αφεντικό! Καλό στο αφεντικό!
8: Προς τι ο ενθουσιασμός?
7: Δεν είναι ενθουσιασμός, απλά φυλάω τσίλιες για τους υπόλοιπους.
4: Παρακαλώ. Παρακαλώ, πατάτε φρένο στο πορτοκαλί και δεν υπολογίζατε ότι είμαστε από πίσω εμείς οι νορμάλοι Έλληνες που πατάμε τέρμα γκάζι.
9: Ναι,
4: θα σκοτωθούμε καμιά μέρα, γαμώτο,
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: κατέβα και στο χείλι μου ανέβα.
1: Σφαίρα Μίξ.
0: Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: FM.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
2: Ο Χρήστος.
3: Ναι, ο ίδιος.
2: Γεια σου, Χρήστο. Είδα μια αγγελία που έχεις βάλει στο Facebook για ένα σκυλί. Έχεις ένα boxer. Θες να το
3: έχω
2: ζευγάρος.
3: Ένα θηλυκό, ναι.
2: Εγώ έχω θηλυκό. Εσένα τι, πόσα κιλά είναι?
3: 40,5.
2: Ομπό. Το δικό μου είναι γύρω στα 25 κιλά.
3: 25 κιλά, δεν το ταΐσεις καθόλου, μωρέ.
2: Το ταΐζω. Είναι μικρός όμως. Αυτή από τη γέννα. Ξέρω, εγώ πήραμε το πιο μικρό. Έβγαζε κάτι αφρούς αυτό, κάτι σαν επιληψή, αλλά τώρα έχει καιρό να το κάνει. Έχει καμιά εβδομάδα. Κάτω! Αλλά δεν έχει τελικά τίποτα. Δηλαδή το πήγα έξω στον κτηνίατρο.
3: Άμα το είδες, εντάξει, δεν
2: είναι. Όχι, δεν είχε κάνει τίποτα.
3: Και εμένα έχει βγει ένα λίτρο λάδι, έχει φάει το σκύπο ολόκληρο στο σπίτι, δεν κάθεται να βγει.
2: Όχι, ρε φίλε. Είχε φάει πορυπαντικό.
3: Το απορριπαντικό τα πάντα, είχε κάνει κάθαρση. Λάδι είχε φάει.
2: Ομπό! Να σου πω, το δικό σου έχει αέρια, εσύ.
3: Αέρια, ναι, έχει. Ρίχνει μία και φεύγω. Δεν υπάρχει.
2: Ρε φίλε, εμάς μας έχει πεθάνει τώρα, δεν ξέρω, έχει κανένα δίμηνο. Δεν κάθεσαι μέσα, δηλαδή γι' αυτό την έχω πιο πολύ έξω και πιο
3: πολύ μπαλκόνι. Για πολύ αέριο, ρέψιμο, αέριο.
2: Πολυβόλο, άμα την τόκιο στρίβει και σηκώνει ουρά. Τέλος πάντων.
4: Έχουμε να τριβεί τα σπλάρια, να πας και στο πρωινό. Σε περιμένει ο Λιάγκας.
2: Αμάν, το άκουσες, το δικό μου ήταν, ρε.
3: Έλα, αυτό σου ήσουν εσύ, δεν ήταν το δικό σου.
2: Όχι, αλήθεια σου, ρε.
4: Έλα, σφαίρα,
5: μας φλόμωσαν, αυτό δεν μπορώ να πάρω ανάσα.
0: Αλφα FM
6: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
5: Έσαι βουνά για να σε ψάξω.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Παιδάκι μου, πάλι. Αυτή τη σακούλα, τι. Ετοιμάζεσαι να φύγεις?
5: Όχι, παιδάκι μου. Μαζεύω ρούχα. Να τα δώσω τα ρούχα τα παλιά σε οικογένειες που πεινάνε, που έχουν ανάγκη.
4: Να μαζέψεις τα ρούχα τα δικά σου για να τα δώσεις σε οικογένειες που πεινάνε.
5: Ναι.
4: Ακούω, ας πω. Αν τα δικά σου ρούχα
5: ναι.
4: κάνουν στην οικογένεια, πας να τα δώσεις.
5: Ναι.
4: Σίγουρα δεν έχουν πρόβλημα. Το φαγητό.
5: Φίλε, δεν πεινάνε. Σίγουρα.
0: Ναι.
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.